0: Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είχε μια πλούσια ερωτική ζωή.
2: Καλά, πω, δεν τη λες και πολύ πλούσια. Με τρεις μας είπε η κοπέλα, δεν είπε 13.
1: Δεν ξέρεις αυτό που λένε, ότι ό,τι σου λέει μια γυναίκα το πολλαπλασιάζει επί 3 και ό,τι σου λέει ένας άντρας το διαιρείς με το 3.
2: Και με 3, εντάξει, και πάλι τι έγινε.
1: Παιδιά, άμα σας λέω ότι.
2: Τέλος πάντων.
1: Ό,τι λέει μια γυναίκα, ακούστε μου, σας λέω, θα το πολλαπλασιάζετε επί 3. Και ό,τι λέει ένας άντρας θα το διαιρείτε με το 3. Γιατί εμείς τα λέμε εδώ.
2: Παιδιά, μα και πάλι λέμε 3 επί 3, 9. Και τι έγινε, δηλαδή δεν είναι και κανένας αριθμός ρεκόρ.
1: Αυτό. Μια χαρά. Αυτή που ξέρουμε εμείς είναι λίγη.
2: Τέλος πάντων.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού. Kiss 961.

0: 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

Νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είχε μια πλούσια ερωτική ζωή.
2: Καλά, ποτέ δεν τη λες και πολύ πλούσια. Με τρεις μας είπε η κοπέλα, δεν είπε 13.
1: Δεν ξέρεις αυτό που λένε, ότι ό,τι σου λέει μια γυναίκα το πολλαπλασιάζει επί 3 και ό,τι σου λέει ένας άντρας το διαιρείς με το 3.
2: Και με 3, εντάξει, και πάλι τι έγινε.
1: Παιδιά, άμα σας λέω ότι.
2: Τέλος πάντων.
1: Ό,τι λέει μια γυναίκα, ακούστε μου, σας λέω, θα το πολλαπλασιάζετε επί 3. Και ό,τι λέει ένας άντρας θα το διαιρείτε με το 3. Γιατί εμείς τα λέμε εδώ.
2: Παιδιά, μα και πάλι λέμε 3 επί 3, 9. Και τι έγινε, δηλαδή δεν είναι και κανένας αριθμός ρεκόρ.
1: Αυτό. Μια χαρά. Αυτή που ξέρουμε εμείς είναι λίγη.
2: Τέλος πάντων.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.
1: Μαζί σου.
4: Άισε!

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.
0: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ανώτερες σπουδές ACME. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
6: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
6: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
7: Denver City. No silence if there's no sound. Self-aware. One way or another.
8: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
9: Και παίζει δυνατά.
10: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss 961.

0: Κις 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
2: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Και τώρα.
4: Και τώρα.
1: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
4: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
1: Kiss. 961. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης, μαζί μας σε λίγο και η Εβίτα Δημητριάδη. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι σήμερα. 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Παρεούλα μέχρι και τις 11 και αυτό το πρωινό. Με πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα. Με πολλά δώρα, με διαγωνισμό. Ωραία θεματολογία για να περάσουμε όσο πιο ευχάριστα γίνεται τις τρεις επόμενες ολόκληρες ώρες. Προς το παρόν, ετοιμάστε καφεδάκια, γιατί ξεκινάμε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Παιδιά.
1: Τι ακούμε, τι διαβάζουμε.
0: Θέλω να σας πω ότι έρχεται μια καταπληκτική συνέντευξη που έχει δώσει ο Νίνο σε έναν δημοσιογράφο που δεν θυμάμαι το όνομά του, τον τρόπο του. Ο οποίος γενικά δίνει φοβερές στιγμές στην ελληνική τηλεόραση όταν εμφανίζεται σε κάποια πάνελ. Θα τα δούμε όμως όλα σε λίγο. Προς τον παρόν πάμε στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026, 261η ημέρα του έτους, ανατολίδα μας στις 7 και 8 λεπτά, ενώ στις 7 και 30 έρχεται η δύση του ηλίου. Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου.
1: Α, ωραίο.
0: Σου λέγουμε εξαντλήσει τα χάρτινα και πάμε στα ηλεκτρονικά. Διεθνής ημέρα της ισότητας των αμοιβών.
1: Των αμοιβών.
0: Γιατί θέλουμε να υπάρχουν ισότητα στις αμοιβές. Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων. Παγκόσμια ημέρα του μπαμπού. Γιατί και τον μπαμπού, παιδιά, έχει την παγκόσμια του ημέρα. Η Χιλή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία και έχουν εθνική εορτή, σου λέει εκεί σήμερα. Ημέρα λογοτεχνίας και ποίησης στο Ιράν.
1: Τέλειο.
0: Τιμάται ο διακεκριμένος ποιητής Μοχάμεντ Χωσέιν Σαχριάρ. Ημέρα εθνικής μουσικής στο Αζερμπαϊτζάν. Και ημέρα cheeseburger στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εθνική ημέρα cheeseburger. Δεν είχα hamburger, δεν είχα cheeseburger.
1: Δεν είχαμε.
0: Ζήνα Κουτσελίνη 2024. Στο ορτολόγιο πηγαίνοντας, Αγίας Αριάδνης της Μάρτυρος, Οσίου Ευμενίου του Αρχιεπισκόπου Γορτίνης, Αγίου Κάστορος του Μάρτυρος, Οσίου Ρωμίλου, Αριάδνη, Αριάννα, Ευμένιος, Ευμενία, Κάστορ, Κάστορας, Ρωμήλος, Ρωμήλα, Ρωμηλία, Ρωμηλαία. Χρόνια σας πολλά στα αυτά τα ιδιαίτερα ονόματα που σήμερα γιορτάζετε και στα εστάσεις τα όμορφα παιδιά που έχετε γενέθλια σήμερα και διανύουμε ακόμα το ζώδιο της Παρθένου.
1: Ακριβώς.
0: Yes.
1: Λοιπόν, πρέπει να δώσουμε τα συγχαρητήρια μας στον Όφη, ο οποίος κέρδισε χθες.
0: Ναι,
1: τη
0: παιδιά, μπράβο.
1: Και έγινε ο απόλυτος χαμός.
0: Μπράβο.
1: Έχει ένα τρομερό σερί από νίκες. Και να μην τον ματιάσουμε
0: φτού-φτού
1: ξεματιάστρες, δώστε πόνο. Γιατί είχαμε και το διπλό στο Καραϊσκάκι την προηγούμενη εβδομάδα και γενικότερα την Κυριακή, μάλλον. Οπότε, ναι, πάει πολύ καλά. Συγχαρητήρια.
0: Πάρα πολλά συγχαρητήρια και μπράβο.
1: Εμείς το ακούσαμε.
0: Ακουγόταν, ε.
1: Ότι κέρδισε όφελος.
0: Ακουγόταν.
1: Είναι το ακούσαμε.
0: Θα επιστρέψουμε σε λιγάκι να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.

0: όχι, Σακύρα, παιδιά, τώρα να μας ξεφύγει εδώ πέρα όπως ήρθε. Λοιπόν, σε λίγα και να κάνει υπομονή,
1: λοιπόν,
0: Σακύρα.
1: Ξέχασα να σου πω τον Καζαμία, διότι έχουμε το πρώτο τέταρτο της Σελήνης και λέει καιρός βροχερός με ισχυρούς νοτιάδες. Mm. Οι πολιτικές αναταραχές σε γείτονα χώρα επηρεάζουν και τη δική μας.
0: Πολιτικές αναταραχές σε γείτονα χώρα.
1: Λέει, παιδιά, που η βενζίνη έχει φτάσει στο Θεό.
0: Ναι. Σε εμάς το λέει εδώ ότι έχει φτάσει στην Ελλάδα η βενζίνη στο Θεό.
1: Όχι, αλλά στις πολιτικές αναταραχές που επηρεαζόμαστε, δεν είναι η αύξηση του πετρελαίου και όλο αυτό?
0: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι φόροι αυτά τα αυξημένα δικά μας.
1: Όχι, είναι, γιατί υπάρχει τώρα αναταραχή.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάτω.
0: Έχω μετά, μια αμφιβολία.
1: Ο καιρός με συννεφιά και τοπικές βροχές, σύλληψη μεγάλης πύρας ληστών στην Αττική. Mm. Ο καιρός με βροχές και καταιγίδες, φόβος για πλημμύρες σε πολλές περιοχές, άγριο έγκλημα μεταξύ οπαδών στο κέντρο της Αθήνας. Θάνατος Έλληνα επιστήμονα.
0: Όλα αυτά είναι καζαμίας, παιδιά.
1: Αυτά.
0: Μεγάλη
1: είναι καζαμίας. Και πάμε τώρα να σας πω και εγώ το μενού της
0: ημέρας.
1: Πάμε
0: τώρα στο μενού το δικό μας.
1: Έχω πάλι κάποια πράγματα για Γιώργο Μαζονάκη. Mm. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε να δούμε τι έγινε με τα χρήματα που μαζεύτηκαν στην κηδεία του. Υπάρχει διαθήκη, τι πρόκειται να συμβεί με όλο αυτό το θέμα. Και φυσικά τον Λάκη Γαβαλά, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις για όλο αυτό. Mm. Για τη συνέχεια θέλω να σε πάω σε ένα πολύ έτσι άσχημο περιστατικό που έγινε στη Φορτέτσα, όπου ανετράπη ένα μηχάνημα έργου, τέλος πάντων, και ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα, ναι, εκτελώντας κάποιες εργασίες. Mm. Θα πάμε Κεφαλονιά, όπου έχουμε ένα κύριο ο οποίος τσακώθηκε με τον αδερφό του και του τύπωσε κάτι. Δεν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα.
0: Το οποίο το τύπωσε απλά, το τύπωσε ή το θυροκόλλησε κιόλας?
1: Το έκανε όλο το... όλο, όλο, ναι, το θυροκόλλησε κιόλας. Για να γίνει γνωστή, ναι, η κατάντια.
0: Η διαδικασία.
1: Έχω τον Κάρολο, ο οποίος θα δούμε έτσι κάποια πράγματα από την τότε ζωή του με την Νταϊάννα. Έχω εδώ ένα κύριο, όχι ένα κύριο, μία κυρία, μία πλούσια χείρα, ναι, η οποία ο σύζυγός της είχε δημιουργήσει μία πλατφόρμα παιχνιδιών και θα δούμε τι ακριβώς έγινε.
0: Ναι.
1: Μία αγωγή, τέλος πάντων, έγινε, η οποία είναι εκατομμυρίων, θα δούμε τι ακριβώς. Αυτά, δεν ξέρω, έχω κάτι άλλο.
0: Έχουμε, παιδιά, διαγωνισμό. Γνωρίζεις, κερδίζεις. Και σήμερα θα μπουν γραμμές 3 στον αριθμό στην μεγάλη κλήρωση που έρχεται σήμερα, έτσι, το μεσημέρι θα έρθει στις 4.
1: Και έχουμε,
0: για
1: και
0: να μάθουμε ποιος ήταν ο τυχερός.
1: Έχουμε και αμέτρητα δώρα.
0: Για πες.
1: Έχουμε Fun Factory. Έχουμε το...
0: τραπέζι για δύο στο Fun Factory,
1: ναι. Έχουμε και το τσίρκο. Και έχουμε και ένα τυχερό ακροατή που θα κερδίσει μία 3D ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου του από το Ντάσκα Δασκαλάκης.
0: Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ. Kiss.

0: Καλημέρα στα ταξικάντια.
1: Ταξικάντια, παρακαλώ.
0: Καλή
2: καλημέρα σας. Πώς είστε?
1: Καλημέρα. Καλά είμαστε εσείς?
0: Καλά είμαστε και εμείς, δόξα τω Θεώ. Περιμένουμε να μάθουμε τα νέα σας.
1: Ναι, έχουμε κίνηση. Έχουμε και στη Γιώφυρο, έχουμε και στον Αγιάννη το Χωστό, έχουμε και στη Λεωφόρο Κνωσού, στα φανάρια του 5V και πιο πάνω στο ύψος του Αγιάννη. Αντιστάσεις και Ικάρου επίσης. Και στα φανάρια του Καταμπά προς τη Βιπέ.
0: Ωραία. Ποιο νοσοκομείο εφημερεύει σήμερα?
1: Σήμερα εφημερεύει το... το Πανεπιστημιακό έχουμε σήμερα και Λαϊκή έχουμε στην Οδό Καραμαλή στην Θέρισο.
0: Δώστε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 2810-361-362, 2810-361-363, στο πενταψήφιο 18300.
2: Τέλεια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Kiss 961.

0: Χουντίνι λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ακριβώς στα 27 λεπτά μετά τις 8. Μαζί μας και ο Λαβύρινθος στα πεζά για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο σας, τη βάπτιση του παιδιού σας, ένα αραβόνα, οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, μια κοπή τυπίτα αργότερα όταν έρθει η ώρα της, ένα αποκριάτικο όταν θα έρθει η ώρα του, ένα event ενός συλλόγου όταν θα έρθει και αυτού η ώρα. Όλα στο Λαβύρινθος στα πεζά μπορείτε να τα κάνετε και φυσικά 28 17 43 545 ρωτάτε πληροφορίες και λεπτομέρειες. Ένας τεράστιος πολυτελής χώρος για να μπορέσει να φιλοξενήσει και πολλούς και λίγους, διότι προσαρμόζεται πάντα ανάλογα με το μέγεθος της εκδήλωσης. Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, τι έγραψε η Bild?
1: Παιδιά, η Bild είναι μια γερμανική εφημερίδα και έγραψε ταπείνωση από ανώνυμη ομάδα.
0: Μας είπε ανώνυμη ομάδα.
1: Μας είπε
0: ανώνυμη ομάδα.
1: Εγώ έως και χαίρομαι όταν ακούω τέτοια, γιατί ο Όφη φέτος έχει αποδείξει ότι ναι μεν μπορεί να μην είναι μια ομάδα της πρωτεύουσας, αλλά να είναι της περιφέρειας, όμως έχει πολύ καλύτερους παίκτες και έχει και πολύ καλό προπονητή σε σχέση τέλος πάντων με όλο αυτό, και το έχουν αποδείξει. Επίσης είναι μια ομάδα που έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Ελλήνων παικτών, mm-hmm. και αυτό είναι που θέλουμε να δείξουμε και προς τα έξω, ότι έχουμε ανθρώπους όπως και σε πολλούς τομείς, στις επιστήμες, στην ιατρική, που είναι πολύ αξιόλογοι, πολύ καλοί και δεν υπάρχει λόγος. Γι' αυτό άλλωστε και ο Ολυμπιακός πήρε δύο παίκτες από τον Όφη, ας πούμε, πριν λίγο καιρό. Όλα αυτά γίνονται για κάποιο λόγο. Ας λένε ότι θέλουν να σκερδίζει ο Όφη, να ανεβαίνει.
0: Ακριβώς.
1: Και όλα μάθουμε. Καλά, δεν μας νοιάζει.
0: Και θα σας πω για πότε η ανώνυμη ομάδα θα γίνει επώνυμη ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Πολλά μπράβο να ξαναπούμε στον Όφη. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Γνωρίζεις κερδίζεις, γνωστός διαγωνισμός. Θα ακούσουμε και τις κόρνες μας λίγο αργότερα, οπότε να έχετε το νου σας.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτοί όλοι που ήταν υποστηρικτές του υπνοτιστή, τέλος πάντων του, του Μαζονάκη, έχουν κάνει διάφορα σχόλια. Και λένε, ξέρω εγώ, γραφέρας, πού είναι ο Μαζονάκης? Ο Μαζονάκης είναι στην προστασία από τα λευκά καπέλα, από τις φωτεινές δυνάμεις. Είναι τύπου, πιστεύω τώρα ότι ο Μαζονάκης θα γίνει ένας λαϊκός μύθος, όπως ήταν, ας πούμε,
0: ο
1: Μάικλ Τζάκσον και τα λοιπά.
0: Θες άκουγα, παιδιά, σε ένα live στο TikTok που χάζευα το βράδυ, μία κυρία και έλεγε ότι είναι σκηνοθετημένο αυτό και ο Μαζονάκης απλά ζει όπως και ο Μάικλ Τζάκσον ζει, απλά το σκηνοθέτησαν για να εξαφανιστούν. Και λέω, αυτή η κυρία είναι ψηφοφόρος. Δηλαδή πάει στο παραβάν και ρίχνει ψήφο.
1: Τώρα αυτή η κυρία όμως, αν πίστευε ότι οι 300 είναι με τον ίδιο τρόπο εξαφανισμένοι, μπορεί να το ρίχνε. Κατάλαβες?
0: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα γράψει όσο ζω μαζό στο ψηφοδέλτιο και θα το ρίξει.
1: Παίζει.
0: Το προτιμώ.
1: Παίζει.
0: Το προτιμώ παρά να ψηφίσει οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Είναι 8 και 30 και με αυτόν τον τρόπο θα πάμε στο break των 8 και 30. Όσοι έχετε υπόνοια ότι ζει ο Μάικλ Τζάκσον, να μας το πείτε, παιδιά. 2-55-61.
1: Εδώ πέρα πάντως όλοι αυτοί μιλάνε και κάποιες φωτεινές συμμαχίες. Εγώ αυτά δεν τα ξέρω. Τι είναι?
0: Ούτε εγώ έχω ασχοληθεί με αυτά. Τυχαίο, δεν νομίζω.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτά.
0: Είναι ο υπνοτιστής, τα είπα αυτά.
1: Όχι, ρε, υποστηρικτές τέλος πάντων. Που πιστεύουν ότι κάπου αλλού πάμε μετά.
0: Τελικά με τον υπνοτιστή τι έγινε, γιατί εγώ έχω βγάσει λίγο.
1: Είχε κάνει ένα ραντεβού ο Μαζονάκης μαζί του τη Δευτέρα και είχε άλλο ένα ραντεβού μετά. Την πλασμαφαίρεση. Ναι.
0: Μετά θάνατο.
1: Και ναι. Η κυρία Γάκα, γιατρός του, έστειλε μια φωτογραφία για να μην τον περιμένει.
0: Μωρέ, ναι, αυτό το είπαμε. Αλλά μετά ο υπνοτιστής από εκεί και πέρα τι έγινε? Έχουμε εξέλιξη?
1: Ο υπνοτιστής πήγε μόνος του και ο θελός στην αστυνομία και έδειξε και είπε ότι εγώ μπορώ να σας πω τι, ας πούμε, ό,τι ξέρω.
0: Α πήγε.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Εμφανίστηκε αυτοβούλος.
0: Εμφανίστηκε υπνοτισμένος ή κανονικός? Αυτό πες μας μόνο και μετά θα πάμε στο break μας. Κανονικά πήγε. Θα πάμε στο break και θα επιστρέψουμε.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο RegencyCasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Μίλε. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
8: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
9: Σι. Τι να είναι το CNC?
10: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
11: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
12: Τηλεόραση LG 50 inch on, τεχνολογίας Nano Cell, Smart με AI, μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 inch on, τεχνολογίας 4K, Smart με AI, μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 inch on, τεχνολογίας Mini LED 144 Hz, Smart, μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
11: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
13: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κοσμοτικής 961. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει. Α, έχουμε τριημέρου καιρό. Όχι σήμερα, τις τρεις μέρες που έρχονται στην πόλη μας. Λοιπόν, για σήμερα 26 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη, ηλιοφάνεια, υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί. Αύριο Σάββατο υδράργυρος θα φτάσει τους 27 με υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της μέρας και αυξημένο ποσοστό υγρασίας. Την Κυριακή χτυπάει ένα ωραίο 28 με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς. Υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί και κάποιες έτσι αραιές νεφώσεις. Στο νότιο τμήμα της Κρήτης για σήμερα 28 βαθμοί Κελσίου με 4 μποφόρ νότιους ανέμους, υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών σε όλη τη διάρκεια της μέρας. Αύριο Σάββατο 30 με νοτιάδες. Υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών και ηλιοφάνεια. Την Κυριακή 31 βαθμοί Κελσίου με υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ και ηλιοφάνεια. Στον Άγιο Νικόλαο 26 βαθμοί Κελσίου με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της μέρας. Αύριο Σάββατο 27 βαθμοί Κελσίου με 5 μποφόρ επίσης βορειοδυτικούς νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών. Την Κυριακή 26 βαθμοί Κελσίου, τσιμπάνε οι άνεμοι στα 6 μποφόρ δυτική με αραιές νεφώσεις. Στην Ιερά Πέτρα για σήμερα 28 βαθμοί Κελσίου με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Την Κυριακή, το Σάββατο 30 βαθμοί Κελσίου με 2 μποφόρ βορειοανατολικούς, υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών πρωί και βράδυ. Και την Κυριακή 31 βαθμοί Κελσίου με 3 μποφόρ βόρειους ανέμους και αραιές νεφώσεις. Πήγαινοντας προς τη Σιτία, 26 βαθμοί Κελσίου για σήμερα, 6 μποφόρ σε όλη τη διάρκεια της ημέρας με ρηπές ανέμους στο 70 χιλιόμετρα ανά ώρα και ηλιοφάνεια. Αύριο Σάββατο σταματάνε οι άνεμοι μέχρι το μεσημεράκι, μετά το μεσημεράκι ξανά 5 μποφόρ βορειοδυτική, 27 βαθμοί Κελσίου, ηλιοφάνεια και κουνούπια νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Την Κυριακή 27 βαθμοί Κελσίου και 5 με 6 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη σε όλη τη μέρα. Από το μεσημέρι και έπειτα θα έχει 6 μποφόρ ακατέβατα με ρηπές ανέμους στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα και μία θολούρα στην ατμόσφαιρα. Πάμε και στο Ρέθυμνο, 25 βαθμοί Κελσίου με πολύ υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών και ηλιοφάνεια για σήμερα. Αύριο Σάββατο 26 βαθμοί Κελσίου, 3 μποφόρ βόρειοι άνεμοι, πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια και ηλιοφάνεια. Την Κυριακή τα κουνούπια παραμένουν 26 βαθμοί Κελσίου, ηλιοφάνεια με μια θολούρα έτσι από τα σύννεφα στον ουρανό. Και ολοκληρώνουμε με τα Χανιά, 27 βαθμοί Κελσίου για σήμερα με μέτρια δραστηριότητα κουνουπιών αλλά σε όλη τη διάρκεια της μέρας και ηλιοφάνεια. Αύριο Σάββατο 28 βαθμοί Κελσίου με μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια και ηλιοφάνεια και την Κυριακή 27 βαθμοί Κελσίου, μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια, ηλιοφάνεια αλλά με μία μικρή θολούρα. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 23, στο Τιμπάκι στους 19 και στη Σαντορίνη στους 22 βαθμούς Κελσίου.
2: Στην Αθήνα από ό,τι βλέπω στους 19, γενικά έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα σε όλη την χώρα. 24 στα Κύθηρα, 16 η Πάτρα, 18 η Θεσσαλονίκη και η Κοζάνη, 20 η Κέρκυρα, 24 η Ρόδος, 21 βαθμούς η Μυτιλίνη και η Σάμος και η Χίος. Και με μία βόλτα προς τα έξω θα σας πάω στη Γεωργία, όπου αυτή την ώρα στην Τυφλίδα με συννεφάκια ο υδράργυρος αγγίζει τους 23 βαθμούς Κελσίου.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Moving to the Sun, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και θα πάμε μέχρι το Ηράκλειο Bowling Center και το Fun Factory για να περάσουμε ωραίες στιγμές για όλη την οικογένεια, παιδιά.
1: Διότι κάνουμε strike στη διασκέδαση στο νέο ανακαινισμένο Ηράκλειο Bowling Center, όπου η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Πρώτη στην Ελλάδα έφεραν από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling. Έχουν και τα πιο έτσι νέα ηλεκτρονικά παιχνίδια και στο ανανεωμένο Ηράκλειο Bowling Center θα τα βρείτε. Στην Ικάρου και Εθνικής Αντιστάσεως, ακριβώς δίπλα ένας υπέροχος καινούριος παιδότοπος, το Fun Factory, με ιδιωτικό πάρκινγκ, 28 10 3 44 4 14.
0: Και να σου πω κάτι, κατευθείαν θα δώσω τώρα ένα τραπέζι 2 ατόμων αξίας 50 ευρώ στο Fun Factory για να πάρετε και τα παιδιά σας με τις εισόδους τους δωρεάν στον παιδότοπο. 28 10 2 55 9 61, για τον πρώτο ή την πρώτη που θα καλέσει τώρα να πάρει τα παιδάκια του, να πάει Fun Factory, να γίνει χαμός.
2: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810 255 961.
0: Παρακαλώ στη γραμμή, καλημέρα.
3: Γεια σας.
0: Τι κάνετε, γεια σας, το όνομά σας?
3: Καλά, εσείς?
0: Καλά, το όνομά σας?
3: Έλενα.
0: Έλενα, από πού μας ακούς εσύ?
3: Σας ακούω από την κίνηση του Τζάμπο.
1: Σε ωραίο κόμβο είσαι. Εκεί δεν είναι που διαβάσαμε ότι θα γίνουν κάτι άλλα?
3: Και εγώ το έχω διαβάσει, γιατί πάει ο γιος μου στο σχολείο από πίσω, αλλά δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, περίμενε λίγο. Βοήθησέ με λίγο. Θα φύγει το κυκλικό και θα μπουν φανάρια.
3: Έτσι άκουσα κι εγώ.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, το είχα πει τη μέρα που έλειπες και ήμουνα με την Ναταλία, τώρα το θυμήθηκα.
0: Ναι.
1: Σε δύο σημεία σε αυτήν εδώ την πόλη. Mm-hmm. Στο συγκεκριμένο κόμβο εκεί πέρα στη Γιώφυρο και στον Άγιο Γιάννη το Χωστό, θα φύγουν τα κυκλικά και θα μπουν φανάρια. Και είχα να ρωτηθεί εκείνη τη μέρα που ακόμα αναρωτιέμαι, εμείς δεν βγάλαμε τα φανάρια γιατί με τα κυκλικά δημιουργείται λιγότερη κίνηση?
0: Ναι.
1: Λάθος.
0: Αλλά θα τα ξαναβάλουμε, σου λέει.
1: Θα τα ξαναβάλουμε. Παιδιά, να σας πω.
0: Έχουμε πετάξει τα παλιά, μήπως.
1: Είναι πιο δίκαιο το φανάρι, γιατί στον κυκλικό κόμβο χώνεται ο καθένας χωρίς να τηρείται η προτεραιότητα.
0: Ναι.
1: Ενώ με το φανάρι ανάβει κόκκινο, ανάβει πράσινο, περνάς. Κόκκινο, σταματάς.
0: Ναι.
1: Η ουρά-ουρά δεν θα φύγει.
0: Παιδιά, είναι λογικό, διότι είναι και 4-5 δρόμοι γύρω-τριγύρω που χώνονται αυτοκίνητα στον κυκλικό το συγκεκριμένο, έτσι.
1: Οπότε... Και στα δύο αυτά κυκλικά.
0: Αυτό. Οπότε είναι λογικό να πρέπει με κάποιο τρόπο να ρυθμιστεί αυτή η κατάσταση. Εγώ θα έλεγα, επειδή είναι έτοιμο, να βάζαμε τη βαρέλα με τον τροχονόμο στη μέση. Είναι έτοιμο.
1: Θα τον λιτζάρουν.
0: Μπαίνει η βαρέλα, τελειώσαμε. Και ο τροχονόμος, τελειώσαμε. Δεν θέλει φανάρια μετά.
1: Θα τον λιτζάρουν τον άνθρωπο, θα τον λυπάσαι.
0: Εγώ είδα προχθές, παιδιά, στο Γιώφυρο έναν αστυνομικό, μηχανόβιο αυτό τη ομάδα Δίας πρέπει να ήταν, μόνο του, και είχε σταματήσει η μηχανή στο μπλε και ρύθμιζε την κίνηση μόνο του. Και λέω, παιδιά, έφυγε τώρα ένα αστυνομικό μόνο του να πάει να ρυθμίσει στο Γιώφυρο.
1: Τι ήθελε να πάρει και παρέα, δηλαδή να πηγαίνουν όλοι σε τάκι.
0: Ναι, αλλά εκνευρίστηκα πάρα πολύ, διότι περιμέναμε περισσότερο από την κανονική ώρα να μονεί στο φανάρι.
1: Κατάλαβες. Παιδιά, ο Έλληνα θα θέλει το
0: φανάρι...
1: κυκλικό του, γιατί θα χωθεί.
0: Άρα το φανάρι καλύτερο. Γιατί ξέρεις, παιδιά, το φανάρι πόσο, 30, 50, 40 δευτερόλεπτα. Θα περιμένω. Τι θα κάνω?
1: Ναι, ενώ αλλά άλλος... πρέπει να περιμένεις πολλά φανάρια. Αν ναι. Έχει πολλή κίνηση.
0: Ναι. Τέλος πάντων, η κοπέλα μας πήρε για άλλο λόγο και εμείς την έχουμε τρελάνει τώρα πρωινιάτικα. Είσαι ακόμα εδώ?
3: Εδώ είμαι, εδώ.
0: Ωραία,
3: είμαι,
0: μπράβο, χαιρόμαστε. Θα πας Fun Factory, στο είπαμε.
3: Ναι.
1: Τα παιδάκια σου τι ηλικίες έχουν?
3: Είναι 4 ο μεγάλος και 1 ο μικρός.
0: Α, τέλεια, θα περάσετε.
1: Έχει και για το μικρούλι που είναι 1, περπατάει?
3: Ναι, ναι, τρέχει.
1: Α, εντάξει, γιατί έχει ένα, και να μην περπατούσε πάλι θα ήταν οκ. Okay. Έχει ένα μικρό χώρο που είναι για τα βρεφάκια-βρεφάκια και έχει διάφορα παιχνίδια και είναι πολύ ωραίο, γιατί είναι και τα κορίτσια που τα προσέχουν, τέλος πάντων.
3: Ναι, ναι, είναι ο αγαπημένος μας παιδότοπος.
1: Οπότε θα περάσετε φήμα, συνδυάζονται ωραία οι δύο ηλικίες γι' αυτό.
0: Και φαγητό αξίας 50 ευρώ, θέλω να σου πω ότι είναι μαζί με την είσοδο. Οπότε και θα φάτε και θα πιείτε και θα διασκεδάσετε. Χαμός θα γίνει. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία.
3: Ευχαριστώ.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Ηράκλειο Bowling Center που μας δίνει τόσο ωραία δώρα και σας τα μοιράζουμε. Λοιπόν, θα πάμε στο break μας. Βλέπω και είναι έτοιμο να μεταδοθεί. Έχουμε πολλή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: Κυριακής 9.61 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
2: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
3: Μα είναι βραδιά bowling.
2: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
3: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
1: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley Crunchy Oats και Dark Chocolate 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
7: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
7: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
6: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
8: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
9: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
10: Στα πεζά, κυρία.
9: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
10: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
11: Τριήμερο φωτιά με δώρο των ΦΠΑ στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο για 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές Bosch, Pizzos και NEP. Πρόλαβε την πιο ακτύπητη προσφορά μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και μόνο στα καταστήματά μας.
12: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
13: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
14: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 54 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
15: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go
13: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: σου πω ότι από τις δωρεές αντιστεφάνων μαζεύτηκαν 11.130 ευρώ.
1: Να τα.
0: Τα οποία θα, όπως έχουν ανακοινώσει, θα δοθούν στο Humanity Greece. Και οι άνθρωποι αυτοί θα κάνουν μια κινητή μονάδα, μια κινητή κοινωνική κουζίνα ουσιαστικά, η οποία θα γυρνάει γύρω-γύρω στην Αθήνα
1: να
0: και θα φροντίζει τους ανθρώπους που χρειάζονται τροφή.
1: Ωραίο. Τι ωραίο. Μπράβο στα παιδιά.
0: Πολύ ωραίο. Όχι μόνο φαγητό και φροντίδα θα προσφέρει. Λέει εδώ τώρα, δεν ξέρω σε τι επίπεδο, ό,τι χρειάζονται προφανώς και μπορούν.
1: Μπορεί κάποια ρούχα, μπορεί κάτι, οτιδήποτε.
0: Ναι. Επειδή ο Γιώργος Μαζονάκης βοηθούσε πάρα πολύ σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Για θόρυβα.
0: Ναι, να νομίζω ότι ήταν το ιδανικό που μπορούσε να γίνει για τη μνήμη του, τέλος πάντων. Ήταν μια πολύ ωραία κίνηση. Σε άλλα νέα, θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει διαθήκη.
1: Α, για πες τα νέα αυτά τα βασικά.
0: Δεν υπάρχει
1: διαθήκη. Δεν υπάρχει διαθήκη,
0: όχι,
1: τίποτα.
0: Όχι, ο κύριος Μερκουλίδης είπε ότι μετά τον εγκλεισμό στο Δρομοκαΐτιο, είπε στον Γιώργο Μαζονάκη ότι θα πρέπει να φροντίσει το θέμα της διαθήκης. Εκείνος πίστευε ότι θα ζήσει μέχρι τα βαθιά γεράματα, οπότε δεν. Του εξήγησε λοιπόν ο κύριος Μερκουλίδης ότι δεν είναι θέμα ηλικίας, αλλά θέμα συνθήκων, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και του είχε δώσει εντολή να ξεκινήσει να κάνει ένα προσχέδιο, τέλος πάντων, το οποίο στη συνέχεια θα κατέθεταν στο συμβολιογράφο.
1: Ναι.
0: Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ αυτή η διαδικασία.
1: Να το.
0: Οπότε αυτό το προσχέδιο δεν έχει καμία ισχύ, γιατί δεν έχει υπογραφεί και δεν έχει κατατεθεί σε συμβολιογράφο.
1: Να τα.
0: Άρα.
1: Να τα. Άρα.
0: Άρα.
1: Άρα. Καλοφάγωτα που έλεγε και ο.
0: Ναι.
1: Ο Κωνσταντάρας. Αυτό. Αυτό. Κανένα σχόλιο δεν θέλω να μεταφέρω αυτή την ώρα. Λοιπόν,
0: γιατί υπήρξαν πάρα πολλές δημοσιεύσεις ότι τα φέρνει όλα στα ιδρύματα και τέτοια. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Γιατί δεν υπάρχει διαθήκη. Μπορεί αυτή να ήταν η πρόθεσή του.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρουμε. Και δεν θα το μάθουμε κιόλας. Από τη στιγμή που δεν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα έγγραφα σε συμβολογράφο και δεν υπάρχουν υπογραφές, δεν έχουν καμία ισχύ. Ό,τι δηλαδή και αν γράφει και αν ήταν η επιθυμία του, η οικογένειά του που είναι η νόμιμη κληρονόμη,
1: θα τα διαχειριστούν αυτοί
0: όπως θέλουν.
1: Όπως
0: δηλαδή,
1: νομίζουν και
0: θα μπορούσαν να ζητήσουν από τον κύριο Μερκουλίδη αυτό το προσχέδιο και να το σεβαστούν. Θα μπορούσαν. Αλλά μπορούν
1: υπάρχει
0: και να το κάνουν.
1: Αυτό το προσχέδιο δηλαδή υπάρχει χειροπιαστό ή θεωρητικό. Κι άλλο τόνο και άλλο το άλλο. Κατάλαβες τώρα. Οπότε, παιδιά, καλό θα ήταν όλοι νομίζω να φροντίζουμε γι' αυτό. Διότι βλέπεις τι γίνεται καμιά φορά. Δεν ξέρεις πώς μας ξημερώνει η επόμενη μέρα.
0: Εντάξει, έλεγε και ο κύριος Μερκουλίδης ότι στις 25 Αυγούστου λέει, με πήρε τηλέφωνο. Έλειπα σε διακοπές. Λέγοντας μου θέλει να συζητήσουμε ένα θέμα. Του είπα ότι θα τον καλούσα μόλις επέστρεφα, αλλά δεν πρόλαβα.
1: Αυτά από το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη. Επιστρέφουμε με ακόμα πιο ευχάριστα.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 9 στον Κις 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Λοιπόν, έχουμε εδώ πολλά να κάνουμε πάλι σήμερα. Έχει γίνει
1: πάμε
0: ο απόλυτος γαμός, θα πάμε Κεφαλονιά.
1: Λοιπόν, είναι μια είδηση που εντάξει, μας έχει κάνει έτσι και έχουμε γελάσει λίγο. Έχουμε δύο αδέρφια τα οποία ήρθαν έτσι σε μια ρήξη. Με τον ένα αδερφό να φτιάχνει κηδιόχαρτο.
0: Να τα.
1: Και να το τυχοκολλεί κιόλας.
0: Δηλαδή έκανε κανονικά την κηδεία του αδερφού του και την τυχοκόλλησε. Δηλαδή το έφτιαξε το κηδιόχαρτο και σου λέει το έβαλε στα σημεία που βάζουμε τις κηδείες στην πόλη. Πόσο χρόνο είναι αυτά τα αδέρφια?
1: Ανακοινώνοντας ακόμα λέει και την ημέρα και την ώρα της υποτιθέμενης κηδείας.
0: Σου λέει εδώ το τα έχω έτοιμα εγώ.
1: Αυτό μάλιστα ήταν τόσο κανονικά λέει διατυπωμένο, ώστε όποιος το έβλεπε δεν είχε λόγο να υποψιαστεί ότι κρυβόταν από πίσω μια οικογενειακή αντιπαράθεση. Άνθρωποι που γνώριζαν το φερόμενο ως θανόντα άρχισαν να επικοινωνούν μεταξύ τους προσπαθώντας να προωθηθούν τι έχει συμβεί. Μέχρι που αποκαλύφθηκε η πραγματικότητα, η κηδεία δεν υπήρχε γιατί απλά δεν υπήρχε νεκρός.
0: Να τα. Και τελικά, αυτό δεν είναι και μηνύσιμο, να το πω έτσι απλά.
1: Καλά, τα συγκεκριμένα αδέρφια μάλλον δεν περιμέναν το συγκεκριμένο για να μηνυθούν.
0: Ναι, φαντάζομαι θα υπήρχε προϊστορία σε όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Και αδέρφια τώρα να γίνονται τέτοια ξεφτιλίκια, να το πω έτσι απλά. Στην Κέρκυρα για αυτό.
1: Κεφαλονιά.
0: Α, Κεφαλονιά. Κεφαλονιά. Τι να πει κανείς.
1: Στο Αργοστόλι.
0: Τι να πει κανείς. Τι να πει κανείς. Η ηλικία ποια είναι των αδερφιών, έτσι,
1: δεν
0: για να
1: γράφει.
0: Δεν γράφει, δεν γράφει. Φαντάζομαι θα είναι μεγάλη. Φαντάζομαι.
1: Εντάξει, τώρα, άμα είναι μεγάλη, πώς θα είχαν τη δυνατότητα να το φτιάξουν όλο αυτό. Δεν θέλει. Α, θα μου πεις με το ChatGPT τα φτιάχνεις όλα.
0: Γιατί πας ένα γραφίστα και του λες φτιάξαμε αυτό και το φτιάχνει. Δηλαδή πρέπει να το.
1: Δεν θα ντρεπόσουν και λίγο, ενώ μέσα πιονός το κάνεις μόνος σου, θέλω να πω.
0: Δεν ξέρω τι να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Θα πάω στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Πήγαινε, πήγαινε.
0: Θα πάω εκεί, μπας και σωθούμε με όλα αυτά που ακούμε, για να νεώσουμε και το σπίτι μας και τα δωμάτια του σπιτιού μας και το χώρο μας γενικότερα, με πολλές επιλογές που θα βρούμε στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, η οποία βρίσκεται στα Καμίνια, εκεί χθες που πραγματικά έγινε χαμός έτσι λόγω του αγώνα και διατήρησε και η Αθηναϊκή Επιπλογραμμή το ωράριό της ανάλογα. Να πούμε ότι είναι μια επιχείρηση η οποία αριθμεί πάνω από 40 χρόνια, για 4 δεκαετίες και πλέον υπηρετεί την υψηλή αισθητική και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, προσφέροντας λύσεις που αντέχουν στον χρόνο και στην αλλαγή των τάσεων. Ελάτε να δημιουργήσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε μαζί, από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή λοιπόν, Καμβάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, και φυσικά στο Instagram Αθηναϊκή, κάτω παύλα, Επιπλογραμμή.

0: Παρακαλώ στη γραμμή, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά,
0: καλά και εμείς, το όνομά σας.
2: Πώς σε λένε?
1: Δήμητρα.
2: Δήμητρα, εσύ από πού μας ακούς?
1: Από Ηράκλειο. Την κίνηση, την
0: κολλή εδώ πέρα. Και εσύ στην κίνηση,
2: σε ποια κίνηση είσαι, γιατί έχω και άλλη μαρτυρία, γι' αυτό σε ρώτησα. Για πες σε ποια...
1: Δεν έχουμε φανάρια.
2: Λοιπόν. Δεν λειτουργούν τα φανάρια στη Γιώφυρο. Είσαι κι εσύ.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Είναι ένα χάος, είναι ένα τσίρκο, είναι μια ζούγκλα.
2: Λοιπόν, θέλω να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που βρισκόσαστε αυτή τη στιγμή.
0: Έχουμε λάβει κι άλλα τηλεφωνήματα.
2: Στην 62 Μαρτύρων και στο φανάρι εκεί πέρα που δεν λειτουργεί στην Γιώφυρο. Και στο Λευτέρι. Ο Λευτέρης έχει πάρει την αστυνομία και θα έρθουν. Έρχονται, του είπαν.
0: Να έρθουν, πώς παιδιά, μα είναι έτσι η κίνηση, από πού να περάσουν?
2: Με ελικόπτερο, να προσγειωθούν. Τι μόνο ριζάει θα κάνει.
1: Αν δεν περάσανε τώρα, μάλλον. Να βάλουμε μια τάξη,
0: μην αυτό, καλή τύχη να σας ευχηθούμε. Είσαι καλή στο χορό?
1: Ναι.
0: Πάμε όλοι μαζί.
2: Ζαλόγκου, είσαι η πρώτη μας γραμμή.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα. Είναι Καλαματιανό εν τω μεταξύ. Παρακαλώ στη γραμμή που θα χορέψουμε. Γεια σας.
3: Ναι.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά, εσείς?
0: Κοιμόσασταν και σας ξυπνήσαμε?
3: Όχι, όχι, μόλις έφτασα στη δουλειά.
0: Ώρα για ύπνο δηλαδή. Μα δεν μου λες τώρα, γιατί δεν σε ακούω όμως να έχεις πάει με όρεξη στη δουλειά? Πώς πάει, λέγε.
2: Δεν έχει πιει καφέ η κοπέλα.
0: Έφτασε τη δουλειά.
3: Είμαι κουρασμένη.
0: Ήρθα εδώ πέρα και
2: ανταφράστηκα. Είσαι κουρασμένη πριν ξεκινήσει τη δουλειά?
3: Ναι, δεν κοιμήθηκα καλά.
0: Η δουλειά με τι αντικείμενο είναι?
3: Καθαριότητα.
0: Καθαριότητα. Πολύ σχολαστική.
3: Ναι, πολύ.
0: Άρα θα καθαρίσει το κρεβάτι καλά και ρίξε ένα υπνάκο κανένα δύο ώρα εκεί.
3: Ωραία.
2: Και μετά συνέχισε.
0: Καλό. Πολύ καλό. Είναι για Airbnb.
3: Ναι, ναι.
0: Να το παιδιά, το κρεβατάκι. Εγώ είδες το κατάλαβα ότι είναι εκεί η δουλειά. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε με. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση με αυτούς που έρχονται στα Airbnb, διότι ψάχνουν και ψηρίζουν τα πάντα. Ναι, οπότε η καθαριότητα πρέπει να είναι πολύ σχολαστική.
3: Και εγώ τα ψηρίζω.
0: Και εσύ τα ψηρίζεις, εσύ ακόμα πιο ψήρας, μπράβο.
3: Α,
0: αυτό. Και από κάτω, δηλαδή, κοιτάς, ας πούμε, το τραπέζι από κάτω, την επιφάνεια.
3: Όλα.
0: Παιδιά, πρόσφατα δεν λέγαμε ότι είχαν ξεχάσει μέσα σε ένα φουρνάκι μικροκυμάτων κάτι και είχε γίνει
3: το
0: σύστριγγλο.
3: Ναι,
0: το αυτό, κατάλαβες. Δηλαδή, εσύ αταδειάζεις τα φουρνάκια, τι κάνεις?
3: Βέβαια.
0: Τα πλένεις από μέσα, τα καθαρίζεις?
3: Ναι.
0: Πες μας ένα σημείο το οποίο δεν καθαρίζει κανένας ποτέ.
3: Εκεί ανάμεσα, αν έχει χώρο, ανάμεσα στο ψυγείο και στην κουζίνα.
2: Δεν τραβάνε, το ψυγείο είναι εντάξει. Τώρα
0: εσύ τραβάς αρθυρίο και τα ψυγεία?
3: Περίπου.
0: Να τα.
2: Να ένα φτερό μπαίνει.
0: Να μας αφήσει τα στοιχεία της κοπέλα.
2: Λοιπόν, επειδή θα μπει στη... βάλε τα δυνατά σου να μπει στην κλήρωση για να μας αφήσει στοιχεία. Λοιπόν, είναι σωστό ή λάθος η απάντηση. Έχεις 5 δευτερόλεπτα. Καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστώ.
0: Έτοιμη. Το σανγκουίνι είναι μία ποικιλία πορτοκαλιού με βαθύ κόκκινο χρώμα. Σωστό ή λάθος?
3: Σωστό.
0: Είχε ξεχάσει κανένας κανένα σαγκουίνι και το είδες εσύ τώρα εκεί βρωμισμένο.
3: Όχι, εντάξει, από πρώτα καλά τα πάμε.
0: Ωραία, μια χαρά. Έχεις μπει στην κλήρωση.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Οπότε μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία και να είσαι σίγουρη ότι ακόμα και αν δεν βρίσκεις δουλειά, μας πάρεις εδώ τηλέφωνο, μας πάρουν όλοι οι ξενοδόχοι που μας ακούνε τώρα. Θα βρεις στα επόμενα δευτερόλεπτα.
3: Εντάξει.
0: Εντάξει, να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
2: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.

0: I'm sexy and I know it. Λοιπόν, 31 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια ωραία ευκαιρία να σε πάω έτσι λίγο μέχρι την κρεβατοκάμαρα. Ποιο δωμάτιο θα ήθελες να διαλέξω?
0: Να με πας στο bowling, θα έλεγα εγώ.
1: Στο bowling, πρώτη μας.
0: Ναι, ας σε πάω, λοιπόν, πάρω να παίξω
1: να
0: λίγο bowling.
1: Strike στη διασκέδαση.
0: Ναι.
1: Διότι στο Heraklion Bowling Center είναι ο απόλυτος χώρος διασκέδασης και χαλάρωσης για όλη την ημέρα, αλλά και για όλη την οικογένεια. Παίξτε τα αγαπημένα σας παιχνίδια, συνδυάζοντάς τα με ροφήματα, με το ποτό σας, με ζεστή σοκολάτα, με παγωμένη μπύρα, με δροσιστικά κοκτέιλ και καταπληκτικό φαγητό από παραδοσιακές γεύσεις μέχρι μπέργκερ και κοτομπουκές για τα παιδιά. Heraklion Bowling Center, λοιπόν, και Fun Factory ακριβώς δίπλα, ένας καινούριος υπέροχος παιδότοπος με ιδιωτικό πάρκινγκ που είναι έτσι ακριβώς από πίσω. Η Κάρου και Εθνικής Αντιστάσεως 28 13 44 414.
0: Να πω φυσικά ότι στην Πισουλάκη Ροπογεννάκης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου αγοράζετε όλες τις οικιακές συσκευές Bosch, Pitsos και NEF με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, στεγνοτήρια και φούρνη, όλα σε τιμές που δεν υπάρχουν. Οι μέρες λοιπόν τελειώνουν. Αναζητήστε γρήγορα τις προσφορές αυτές στα καταστήματα ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης και προλάβετε τώρα, ξαναλέω, 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Αυτές είναι οι μέρες, όποιος πρόλαβε. Προς το παρόν, break και επιστρέφουμε.

0: City. No silence if there's no sound. Self-aware. One way or another.
1: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
0: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Τριήμερο φωτιά με δώρο των ΦΠΑ στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο για 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές Bosch, Pitsos και NEF. Πρόλαβε την πιο ακτίβητη προσφορά μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και μόνο στα καταστήματά μας.
7: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
8: Μπιτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
9: Τι να είναι το CNC?
10: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
11: Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με Magnetic στα 39 λεπτά μετά τις 9 στον Κι 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Έτοιμοι για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, πού.
1: Θα πάμε εδώ πέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου μία πλούσια χείρα δημιουργού πλατφόρμας παιχνιδιών έκανε αγωγή σε συνοδό πολυτελείας, καταγγέλλοντας πως την εξαπάτησε και της άρπαξε 5,2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Η χείρα είχε ενταλαβέρια με συνοδό πολυτελείας.
1: Ναι.
0: Εύθυμη χείρα λοιπόν. Μια χαρά τα παίρνουν στη χείρα. Και να σου πω κάτι, γιατί και η χείρα δεν έχει δικαίωμα στην καλοπέραση.
1: Τη είπε ένα ωραίο σ' αγαπώ, βέβαια. Δηλαδή το δούλεψε λίγο μάλλον το παλικάρι.
0: Πήγε λοιπόν ο συνοδός πολυτελείας και τη πούλησε αγάπες και ερωτές.
1: Είναι η 49χρονη Μαριάν Φλίπο. Αναφέρει ότι στην αγωγή τη ότι ο 38χρονος Κρέγκ Σταρ την εκμεταλλεύτηκε λέγοντάς της πως την αγαπάει και της ζήτησε να πληρώσει το συμβόλο με το πρακτορείο συνοδών αξίας 8,6 εκατομμυρίων ευρώ, αφού ήταν ο μόνος τρόπος για να είναι μαζί της.
0: Να,
1: δηλαδή να πληρώσει το συμβόλο με την εταιρεία για να τον αποδεσμεύσει η εταιρεία και να είναι μαζί. Δεν πήγε καλά αυτό.
0: Δηλαδή αυτός της πούλησε ότι να τον αποδεσμεύσει ποια εταιρεία?
1: Η εταιρεία που είχε το συμβόλο και ήταν. Αυτά που. Είναι τα Gogo Boy, όχι.
0: Συνοδοί πολυτελείας. Είχε κάποια εταιρεία, ο συνοδός πολυτελείας που ήταν.
1: Ήταν σε ένα πρακτορείο.
0: Μοντέλων.
1: Συνοδοί πολυτελείας, άνθρωπέ μου.
0: Α.
1: Οι οποίοι όμως έχουν συμβόλαια με την εταιρεία. Δεν σου λένε θα δουλεύεις για μένα. Και για να σπάσει αυτό το συμβόλο και να τον αποδεσμεύσει η εταιρεία. Με κοιτάς και γελάει.
0: Ναι, για πες, γιατί κάτι μου ήρθε στο μυαλό.
1: Έπρεπε να πληρώσει 8,6 εκατομμύρια ευρώ.
2: Διακόπτουμε την ροή του προγράμματος μας, κυρίες και κύριοι, καθώς ο τηλεοπτικός σταθμός Ε δέχθηκε αυτή την ώρα άγνωστα δύο τηλεφωνήματα για απειλή βόμβας έξω από το πλατό της εκπομπής αποκαλυπτικά.
0: Η χείρα ήταν, παιδιά. Η χείρα ήταν για την απειλή αυτή. Ναι. Ο καμία σχέση, παιδιά, ο Μένιος με αυτό. Τα λέμε και αυτά. Ναι, για πες τώρα. Και τελικά τι επέγινε?
1: Τι να απογίνει.
0: Ο Μένιος ήταν και μάνατζερ της Τζούλιας τώρα που το σκέφτομαι. Άρα μπορεί να.
1: Δεν έχει σχέση.
0: Α, όχι. Και η χείρα τώρα τι είναι? Είναι φτωχιά.
1: Ο άνθρωπος αυτός μετά. Παιδιά, την εξαπάτησε γερά. Δηλαδή δεν. Εμφανίζεται σε μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο πριν και μετά από τις πλαστικές επεμβάσεις που έκανε.
0: Ο ίδιος.
1: Οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί, ναι. Καταγράφοντας λιποαναρρόφησης, μίλευση σώματος, προσώπου.
0: Με τα λεφτά που πήρε από τη χείρα. Να τα. Σου λέει, αφού πήρε. 5, πόσο εκατομμύρια πήρε? 5, κάτι.
1: 5,2.
0: Ωραίο. Πολύ καλό σου λέει. Να σου πω κάτι, αφού έχω 5 εκατομμύρια και δεν πάω να κάνω κι εγώ μια μίλευση σώματος, θα γίνω εδώ πέρα τούμπανο.
1: Ναι.
0: Ναι. Ήταν η ίδια escort. Και αισθανότανε κάποιες ανασφάλειες προφανώς.
1: Τι να σου πω κι εγώ.
0: Του λέει και ο μάνατζερ, του λέει: έχεις κάνει μπάκα. Πρέπει να φύγει η κοιλιά. Και σου λέει αυτός τώρα πώς θα φύγει η κοιλιά. Να κόψω τη μάσα, όχι, δεν κόβω τη μάσα.
1: Και λέει κιόλας η κυρία αυτή, ναι, ότι δυστυχώς λέει δεν ήμουν τόσο ικανή και έξυπνη για να καταλάβω ότι αυτές οι δηλώσεις ήταν ψευδείς. Αλλά καθώς τον αγαπούσα, λέει, και τον εμπιστευόμουν, βασίστηκα σε όσα μου έλεγε. Τώρα συνειδητοποιώ ότι ήμουν ανόητη, ανέφερε στο δικαστήριο.
3: Τον αγάπησε. Τον πίστεψε. Του δόθηκα.
4: Του δόθηκες.
0: Του δόθηκε, παιδιά. Τι θα έκανε και η χείρα. Του δόθηκε. Αυτά. Προσέχετε, παιδιά. Βλέπετε πόσοι επιτίδοι κυκλοφορούν εκεί έξω. Και σου λέω όλο στο μεταξύ. Πήρε τα φράγκα και πήγε κάνει πλαστικές επεμβάσεις.
1: Λέει εδώ ότι την έβαλαν να υπογράψει αφού της έδωσαν αλκοόλ και ένα φάρμακο.
0: Να.
1: Δηλαδή ήταν, δεν ήταν υφάλεια.
0: Α, έχει και άλλες εκδοχές. Η χείρα.
1: Και μετά, ναι, την αγωγή αυτός ήθελε και άλλα λεφτά.
0: Τι εννοείς?
1: Μετά δηλαδή που του έκανε αυτή η αγωγή, αυτός ζητούσε και επιπλέον χρήματα.
0: Να τα. Σου λέει δεν με φτάνουν τα 5,2 με αυτό,
1: ναι,
0: που μου έκανες.
1: Τώρα λέει γνωρίζω, λέει, ότι υπήρξε θύμα απάτης.
0: Πάλι καλά.
1: Ο δικηγόρος της έκανε αίτηση ζητώντας να επιστρέψουν τα χρήματα. Όμως ο...
0: Ζυγκολό.
1: Ναι, τέλος πάντων. Πολύ φέρεται καλό. Να ξόδευσε τα χρήματα για να... Ναι, διασκόρπισε τα
0: σπουδαία. Πρόλαβε και έφαγε 5,2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τα έχει διασκορπίσει και στις πλαστικές και σε διάφορα άλλα πράγματα. Και τον χαρακτηρίζουν πλέον σαν ψυχοπαθή που στηρίζεται κάθε συνείδησης. Έτσι τον χαρακτηρίζουν.
0: Να τα. Η Χίρα, φαντάζομαι, δεν είχε τα λεφτά αυτή. Τα είχε ο συγχωρεμένος, μάλλον.
1: Ναι, ήταν μετά από τα 28 χρόνια χάμου.
0: Ήταν του συγχωρεμένου. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι αυτή η γυναίκα θα είχε βγάλει μόνη τη λεφτά. Για συγγνώμη, έτσι που άκουσα το story όλο. Ο συγχωρεμένος καλά θα πέρασε, σου λέει. Και από δίπλα ένα ντουβάρι, από ό,τι φαίνεται. Καλά θα πέρασε.
1: Ναι. Αυτό ο πρώην. Ο πεθαμένος, τέλος πάντων.
0: Όχι, ο νεκρός.
1: Ο αείμνηστος, μπράβο να το πούμε έτσι. Ναι. Αυτοκτόνησε.
0: Μετά τη γυναίκα 28... και εγώ θα αυτοκτονούσα, παιδιά. Με αυτά που ακούω τώρα.
1: Μετά από 28 χρόνια γάμου, σου λέει, και τρία παιδιά. Αχ, άφησε και τα παιδιά φτωχά. Εκτός από προφανά, τα άφησε και φτωχά τώρα οι άλλοι.
0: Άκου τώρα. Να έχεις τα παιδιά και να έρθει όλος σου φάει τα φράγκα. Εντάξει, τραγικό.
1: Αλλά και αυτός, ας πούμε, για συνοδεία σε ένα ταξίδι ζητούσε 23.000 ευρώ.
0: Και πόσο φτάσανε τα 5,2 εκατομμύρια, πόσο ταξίδι πήγε.
1: Αυτά ήταν από το σπάσιμο του συμβολέου για να πάει μαζί της, επειδή την αγαπούσε. Για να σταματήσει να εργάζεται ως γκολό, τέλος πάντων. Α, τόση δηλαδή, ώρα δηλαδή.
0: Πληρώσαμε την τσατσά να φύγει ο άλλος να τον αποδεσμεύσει. Αυτό κατάλαβα καλά.
1: Ναι, απλά.
0: Κάπως έτσι, λαϊκά.
1: Απλά, ρε παιδί μου, ναι, αυτά τα λαϊκά είναι στην Ελλάδα. Εκεί πέρα, ναι, στην Αμερική το λένε πρακτορείο.
0: Πρακτορείο.
1: Και.
0: Ενώ το λένε εδώ κάτι σε έλο που τελειώνει. Ναι, είναι αλλιώς. Είναι αλλιώς, έχεις δίκιο. Ναι, αυτό.
1: Εκεί είναι πρακτορείο.
0: Εκεί είναι πρακτορείο.
1: Αυτό που το συμβόλαιο που υπέγραψε ήταν μια συμφωνία εξόδου.
0: Α, από το πρακτορείο.
1: 8,6 εκατομμύριων ευρώ.
0: 5,2 δεν μας είπες πριν.
1: Ναι, αλλά μαζί με τα άλλα που είχε πληρώσει λίγα-λίγα, τόσο ήταν, λέει.
0: Ο Χριστός και η Παναγία, παιδιά. Και ο τύπος, μιλάμε, έγινε ξαφνικά Bill Gates. Από το πουθενά. Μια χαρά. Πολύ καλό. Καλή έξοδο να ευχηθούμε, παιδιά, σε όλους όσοι θέλουν να κάνει μια τέτοια έξοδο. Πολύ θέλουμε τελικά να κάνουμε τέτοιες εξόδους. Τώρα που το σκέφτομαι κι εγώ. Πολύ καλό.
1: Και λέει εκείνη, ρε παιδί μου, ότι όταν προσπάθησε να μεταφέρει τα χρήματα, η τράπεζα της ακύρωσε τη μεταφορά λόγω ανησυχιών για απάτη.
0: Αν λέει λέω, και αυτό... δεν είναι απάτη, παιδιά. Στην τσατσά θέλουν να τα στείλω.
1: Αν λέει και αυτό, θα έπρεπε να είχε αποτελέσει ένα σήμα συναγερμού για μένα.
0: Να τα.
1: Τελικά λέει δεν ήταν.
0: Να τα. Η τράπεζα σου λέει το ρηβίδι και σου λέει πού πάει, ρε παιδιά, τα φράγκα
1: εδώ. Για να καταφέρει να μεταφέρει τα χρήματα, άνοιξε ένα κοινό λογαριασμό με τον.
0: Escort.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και του κατέθεσε τα 5,2.
0: Ορίστε. Αυτά. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Ο άλλος σου λέει δεν γίνεται. Πρέπει να πάρω τα λεφτά. Βρήκε τρόπο όμως κι αυτός.
1: Αλλά και αυτή όμως πολύ, κύριε, του μίλησε πολύ ωραία. Του είπε δεν είσαι τίποτα περισσότερο από ένα κοινό εγκληματία.
0: Δεν είστε τίποτα, δεν ήσουν ποτέ.
1: Μετά βέβαια λέει.
0: Έχετε η Άντζελα στη δύσκολη
1: στιγμή. Η κατάσταση, ναι, έγινε πολύ έντονη.
0: Ναι.
1: Προσπάθησε να τη βγάλει τρελή.
0: Δεν θα δυσκολεύτηκε. Συνέχισε.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Αυτό εδώ μεταξύ από τις πλαστικές είχε γίνει Kim Kardashian. Για αλλάξει, φαντάζομαι. Τι να πω, μπράβο, συγχαρητήρια. Όλο αυτό που έγινε σε ποια χώρα, Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Κατάλαβες τώρα, εκεί είναι τα φράγκα, βλέπετε ότι παίζουν μπάλα πολλά λεφτά ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τρελή περιπέτεια, λέει εδώ.
0: Καλή τύχη,
1: ναι,
0: να ευχηθούμε στα τρία ορφανά. Εγώ εκεί θα ευχηθώ καλή τύχη, διότι από ό,τι βλέπω με τέτοια μάνα από εδώ και από εκεί δεν θα έχουν καλή τύχη. Θα πάω όμως στο Powerplay της εβδομάδας, μπας και ηρεμήσουμε όλοι.

0: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
1: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
6: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία. Ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
0: Και τώρα.
8: Και τώρα.
0: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
8: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961.
10: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
11: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
8: The Dirty Dirty Show.
0: The Dirty Dirty Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Και κοίτα
1: στιγμιά.
0: Να δεις που ήταν προφητικό αυτό το τραγούδι. Δηλαδή
1: του βαπτιστήριου.
0: Δεν προλάβαμε να το χαρούμε τον Αύγουστο και ναι, μας φτάνει είναι Αύγουστο στο τέλος. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν.
1: Αυτό. Μείνε στη γραμμή, βρε Γιώργο.
2: Ντάξει.
1: Τι θα πας σήμερα?
0: Αχ, δεν έχει ρωτήσει κανένα από τους προηγούμενους. Ρώτησε ρώτησε να πεις κάτι ωραίο.
1: Καλέστε όλοι οι προηγούμενοι. 2-55-6 να σε ρωτήσω τα φάτια. Ναι.
2: Ναι, δεν έχω κάποια. Νομίζω κάτι σε ομελέτα.
1: Ομελέτα. Είσαι διατροφικός?
2: Όχι, καθόλου. Είσαι ήθελα, είναι γρήγορο.
0: Μιχάλη, εγώ σήμερα άκου τι έχω. Για τα μισά μέλη της οικογένειας έχω πίτσα. Και
1: πίτσα.
0: Για τα, ναι. Και για τα άλλα μισά μέλη που είναι διατροφική πλέον έχω μπριζόλα με σαλάτα.
1: Πινιάτα.
0: Όχι. Μπριζόλα
1: έτσι
0: με σαλάτα.
1: Τα πω όλα, μια παραγγελία είναι, παιδιά, από τις γνωστές
0: πλατφόρμες. Όχι, δεν είναι παραγγελία, ναι. Είναι όλα σπιτικά.
1: Α, όλα σπιτικά, εντάξει.
0: Ναι.
1: Έκατσες και άρεξες ζυμάρι πίτσα.
0: Άκου, επειδή εμένα ο γιος μου δεν είδε τον αγώνα του Όφη χθες, γιατί ήταν πολύ αργά και έπρεπε το παιδί να κοιμηθεί. Θα δει το μεσημέρι τον αγώνα του Όφη με πίτσα, δηλαδή το χθεσινό βραδινό θα το μεταφέρουμε το μεσημέρι.
1: Να το.
0: Και οι υπόλοιποι που κάνουν δίαιτα και προσέχουν τη σιλουέτα τους, όχι εγώ, εγώ θα φάω τη πίτσα.
1: Τι είναι οι υπόλοιποι, δηλαδή ενημερώστε μας.
0: Ναι, ναι, όχι, στο σπίτι μας έχουμε τώρα και κάποιους που προσέχουν τη διατροφή τους. Θα φάνε.
1: Ο Χρήστος.
0: Ναι, κρέας με σαλάτα.
1: Ναι, Χρήστο, δεν μας τα πες αυτά. Προχθές που πήγαμε στις πρώτες βοήθειες. Ναι.
0: Μετά τις πρώτες βοήθειες, σου λέγε να μην
1: τις χρειαστώ. Μετά τις πρώτες βοήθειες του προέκυψε ότι πρέπει να προσέξει σιλουέτα. Μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μας έκανε και ένα καλό αυτό το σεμινάριο πρώτων βοήθειών. Παιδιά, όσοι δεν έχετε κάνει. Γιώργος, έχεις κάνει οι πρώτες βοήθειες σεμινάριο ποτέ?
2: Όχι, παιδιά, όχι. Καθόλου.
1: Θα πρέπει να πάτε όλοι. Εγώ πλέον έχω και χαρτί, το έβγαλε και στο Instagram χθες. Είμαι ανανύπτης.
0: Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι και πολύ σημαντικό, ακόμα και αν έχετε κάνει πριν από χρόνια, να ξέρετε ότι δεν ισχύει ότι έχετε
1: ακριβώς
0: μάθει. Έχουν αλλάξει τα πρωτόκολλα.
1: Μπράβο.
0: Είναι για 3 χρόνια περίπου διαρκεί το πρωτόκολλο.
1: Μπράβο. Γίνεται update.
0: Αν στο ενδιάμεσο αλλάξει κάτι, σταματεί να ισχύει και το χαρτί σας. Γιατί υπάρχουν, ανανεώνονται συνεχώς όλες αυτές οι πληροφορίες που πρέπει να ξέρουμε.
1: Εγώ είχα κάνει πριν από μια εξαετία, 7 ετία, δεν θυμάμαι.
0: Και εγώ είναι πολλά χρόνια. Είναι 7 χρόνια.
1: Σε σχολή ναυαγοσωστών τότε. Και έχει αλλάξει το πρωτόκολλο.
0: Έχει αλλάξει το πρωτόκολλο.
1: Που το έκανα τώρα πρόσφατα προχθές.
0: Εγώ είχα κάνει τον Βρεφόν, γιατί τότε ήταν όταν ήμουν εκεί στο Βυσσαρίωνα και είχα κάνει τον Βρεφόν, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τον ενηλίκο.
1: Ναι.
0: Αλλά τον Βρεφόν φαντάζομαι είναι για 2 χρόνια. Δεν είναι καν στα μικρά παιδιά. Είναι ακόμα πιο σύντομο το πώς αλλάζει το πρωτόκολλο.
1: Έτσι.
0: Θέλει πολύ μεγάλη. Και είναι πολύ μικρό το κόστος, να το πούμε αυτό. Είναι πολύ μικρό
1: πάρα
0: το κόστος.
1: Και
0: και πραγματικά μπορείς να σώσεις έναν άνθρωπο, έτσι.
1: Έτσι, πολύ βασικό αυτό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μην είναι γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και την εταιρεία Κασοτάκης που ήταν και σήμερα μαζί μας για να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και τα προγράμματα εξοικονομώ στην Κασοτάκης θα τα αναθέσετε. Και τη Σουβλακούπολη να ευχαριστήσουμε σε 3 σημεία με φρέσκα κρέατα τα οποία ψήνονται αυθημερών επιτόπου στο επιτόπιο. Γι' αυτό μπορεί καμιά φορά
0: να
1: περιμένουμε λίγο παραπάνω.
0: Φανταστικά σουβλάκια, λαχταριστές μπριζόλες, αληθινές φρέσκες πατάτες. Στη Σουβλακούπολη απλώς ξέρεις τι τρως. Μιλάμε για το αυθεντικό ελληνικό street food με μοναδικές γεύσεις κάθε μέρα.
1: Εγώ έχω γίνει θαμώνας.
0: Αθητάκη 40, Ικάρου 63 και στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, 2 το μεσημέρι, η Ειρήνη Παπαδάκη έρχεται στον Κις. Με τις τελευταίες συμμετοχές που θα μπουν για τον διαγωνισμό της ΑΝΕΚ που έρχεται σήμερα στις 4.
0: Στις 4 έρθει και η Μαρία Κοσμαδάκη, η οποία θα μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Ολλανδία.
1: Και
0: να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Έχει cliff diving στον Άγιο Νικόλο. Έχει αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη στη Σιτία. Γενικότερα έχει πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις.
1: Να τις εκμεταλλευτείτε.
0: Διασκεδάστε.
1: Από την Εβίτα Δημητριάδη.
0: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Φιλάκια πολλά. Νούμερο 10. Let me take you higher.

νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Denver City. No silence if there's no sound. Self-aware. One way or another.
1: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά.
0: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Τριήμερο φωτιά με δώρο των ΦΠΑ στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο για 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές Bosch, Pitsos και NEF. Πρόλαβε την πιο ακτύπητη προσφορά μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και μόνο στα καταστήματά μας.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή, Παναγιώτη. Έμστα έλεγα. Καταρμουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
8: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
9: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
10: Μα είναι βραδιά bowling.
9: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
10: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
11: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
7: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
12: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα.
13: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
9: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
14: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
9: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
14: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
15: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη

0: πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς, από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
0: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασσό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
0: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
0: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
1: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Kiss.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είχε μια πλούσια ερωτική ζωή.
2: Καλά, ποτέ δεν τη λες και πολύ πλούσια. Με τρεις, μας είπε η κοπέλα, δεν είπε 13.
1: Δεν ξέρεις αυτό που λένε, ότι ό,τι σου λέει μια γυναίκα το πολλαπλασιάζει επί 3 και ό,τι σου λέει ένας άντρας το διαιρείς με το 3.
2: Και με 3, εντάξει, και πάλι τι έγινε.
1: Παιδιά, άμα σας λέω ότι.
2: Τέλος πάντων.
1: Ό,τι λέει μια γυναίκα, ακούστε μου, σας λέω, θα το πολλαπλασιάζετε επί 3. Και ό,τι λέει ένας άντρας θα το διαιρείτε με το 3. Γιατί εμείς τα λέμε εδώ.
2: Παιδιά, μα και πάλι λέμε 3 επί 3, 9. Και τι έγινε. Δηλαδή δεν είναι και κανένα αριθμό ρεκόρ.
1: Αυτό. Μια χαρά. Αυτή που ξέρουμε εμείς είναι λίγη.
2: Τέλος πάντων.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
4: Denver City.
5: No silence if there's no sound.
4: Self-aware.
5: One way or another. You're going to put me out.
6: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά.
4: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
11: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
10: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
11: Τι να είναι το CNC?
12: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει. Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
13: Η Σοφία.
14: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
15: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
14: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
12: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
14: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
16: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
3: τριήμερο φωτιά με δώρο των ΦΠΑ στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο για 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές Bosch, Pitsos και NEF. Πρόλαβε την πιο ακτίβητη προσφορά μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και μόνο στα καταστήματά μας.
13: ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
17: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Ριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
18: Στα πεζά, κυρία.
17: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
18: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
19: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι, μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
20: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου.
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ΑΚΜΗ.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Lastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Lastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: J-Lo.

0: Kiss.
1: Τριήμερο φωτιά με δώρο των ΦΠΑ στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο για 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές Bosch, Pizzos και NEF. Πρόλαβε την πιο ακτίβητη προσφορά μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και μόνο στα καταστήματά μας.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη. Έμστα έλεγα. Καρμουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
3: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
3: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
5: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
4: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
5: Άρε Ζήνονα.
4: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
6: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
7: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
8: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
9: Μα είναι βραδιά bowling.
8: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
9: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
10: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
9: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
8: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
11: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
11: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
12: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
13: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
12: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
14: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: 9.61 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
1: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
1: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
2: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, Δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειος.
5: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
6: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
5: Και
6: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
6: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
5: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
0: Και τώρα.
7: Και τώρα. So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες.
8: Χωρίς διαφημίσεις. 10.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
3: Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, εδώ στον Kiss 961, πάμε μαζί στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού και σήμερα έως και τις 4. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss 961.

0: σας δώσουμε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε εδώ, 28 10 255 961 είναι το τηλέφωνο μας και είναι στη διάθεσή σας έως και τις 4 για οτιδήποτε θελήσετε. Τα δικά σας mail διαβάζω στο irini@kissradio.gr και βέβαια μην ξεχνάτε τον Viber τρόπο επικοινωνίας. Αποθηκεύστε τον αριθμό Viber του Kiss, είναι το 697888961. Σε αυτό το νούμερο μπορείτε να μας στείλετε τα δικά σας μηνύματα άμεσα και εντελώς δωρεάν φυσικά μέσω της εφαρμογής του Viber.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.

961. Δεν πέσετε.

0: άλλο ένα μεσημέρι εδώ στον Kiss που ταξιδεύουμε με τις μουσικές, αλλά ταξιδεύουμε και με την Minoan Lines από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα. Και μάλιστα ταξιδεύει όλη η οικογένεια, δηλαδή δύο ενήλικες, δύο παιδιά έως 12 ετών και για ταχύοχημα με επιστροφή, με 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή με 424 ευρώ σε τετράκλινη καμπίνα. Ταξιδέψτε καθημερινά με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς και απολαύστε κορυφαία φιλοξενία, εστιατόρια και αγορές. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is
0: Kiss 961.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
2: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Denver City.
4: No silence if there's no sound.
3: Self-aware.
4: One way or another. You're going to put me out.
5: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
7: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
6: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
7: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
6: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
7: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
6: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
7: Πω, τι σπιτόρωνα είναι αυτή Παναγιώτη. Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
8: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
9: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά. Μίλε. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
2: Τηλεόραση LG 50 inch on, τεχνολογίας Nano Cell, Smart με AI, μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 inch on, τεχνολογίας 4K, Smart με AI, μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 inch on, τεχνολογίας Mini LED, 144 Hz, Smart, μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη for you.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Kiss 10 στη σειρά. Go
5: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Ένα ακόμη μεσημέρι με αγαπημένες επιτυχίες εδώ στον Kiss 961. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε εκδήλωση, για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στον Νερόμυλο, ο χώρος με την υψηλή αισθητική, το πλούσιο φαγητό, το άψογο σέρβις και την έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιός Νερόμυλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε τη βραδιά που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
3: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: This Way, μια επιτυχία από τη δεκαετία του 80. Με αυτήν επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 61, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτή την εβδομάδα.
1: Νούμερο 10.

εδώ στον Kiss για ένα ακόμη μεσημέρι. Σχεδιάζουμε και τα ταξίδια μας φυσικά με την Minoan Lines, γιατί θέλουμε ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Ταξιδέψτε λοιπόν από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Εποφεληθείτε από τις προσφορές αναδιαδρομή από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεκνους και πολύτεκνους, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είχε μια πλούσια ερωτική ζωή.
2: Καλά, ποτέ δεν τη λες και πολύ πλούσια. Με τρεις μας είπε η κοπέλα, δεν είπε 13.
1: Δεν ξέρεις αυτό που λένε, ότι ό,τι σου λέει μια γυναίκα το πολλαπλασιάζεις επί 3 και ό,τι σου λέει ένας άντρας το διαιρείς με το 3.
2: Και με 3, εντάξει, και πάλι τι έγινε.
1: Παιδιά, άμα σας λέω ότι.
2: Τέλος πάντων.
1: Ό,τι λέει μια γυναίκα, ακούστε μου, σας λέω, θα το πολλαπλασιάζετε επί 3. Και ό,τι λέει ένας άντρας θα το διαιρείτε με το 3. Γιατί εμείς τα λέμε εδώ.
2: Παιδιά, μα και πάλι λέμε 3 επί 3, 9. Και τι έγινε, δηλαδή δεν είναι και κανένας αριθμός ρεκόρ.
1: Αυτό. Μια χαρά. Αυτή που ξέρουμε εμείς είναι λίγη.
2: Τέλος πάντων.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις?
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
11: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
10: Και?
11: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
10: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
11: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
10: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία.

0: του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
1: Τριήμερο φωτιά με δώρο των ΦΠΑ στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο για 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές Bosch, Pizzos και NEP. Πρόλαβε την πιο ακτύπητη προσφορά μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και μόνο στα καταστήματά μας.
2: ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
4: Η Σοφία.
5: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25.
6: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
5: Αγγλικά η Σοφία 2810 25 64 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
7: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
8: Ιδιαίτερων. Κέντρο ιδιαίτερων μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32. Μασταμπά. Κονδυλάκη 90, Θέρισος, Παπαναστασίου 189, Μεσαμπελιές, στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 222 και νέο κτίριο στην Κηπούπολη, Ιτάνου και Πατμού γωνία, www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810-323-678.
9: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
10: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
9: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
10: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
12: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Εδώ είμαστε παρέα λίγα λεπτάκια μετά από τις 4. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Νταμιάνο Ντέιβιτ κάνουμε την αρχή σήμερα. The first time. Βρισκόμαστε λίγο μετά τις 4. Εδώ λίγο πριν ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο. Με βροχούλα αρκετή μέσα στην εβδομάδα και μου άρεσε εμένα, παιδιά. Θα σας το πω έτσι λίγο να φθινοποριάζει. Έχει πέσει και η θερμοκρασία γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Βλέπω τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, 29 βαθμούς Κελσίου. Βλέπω τη θερμοκρασία στο Τιμπάκι. 26 βαθμούς Κελσίου βλέπω τη θερμοκρασία στη Σαντορίνη. Και το Σαββατοκύριακο που έρχεται φέρνει παρόμοιες θερμοκρασίες γύρω στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Απόγευμα Παρασκευή θα είμαστε παρέα και σήμερα έως και τις 6. Παίζουμε γνωρίζεις κερδίζεις, διότι σήμερα Παρασκευή έρχεται και η κλήρωση, παιδιά. Θα την κάνουμε παρέα σε λίγο. Αφού βάλω όμως δύο ακόμα ακροατές του KISS961 στην κλήρωση. Και σήμερα λοιπόν διεκδικείται διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα με το αυτοκίνητο τόσο στη γραμμή Ηράκλειο, Πειραιάς, Ηράκλειο με τα πλοία της ANEC Lines. Μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο του πλοίου, δηλαδή αυτόν εδώ τον ήχο, καλείτε αμέσως στο 2810-255-961. Παίζουμε την τυχερή δεύτερη γραμμή. Παίζουμε παιχνίδι γνώσεων. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Απαντάτε με σωστό ή λάθος και έχετε στη διάθεσή σας 5 δευτερόλεπτα για να το κάνετε. Παίζουμε ξανά σε λίγο. Μένετε μαζί μου.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. KISS 961. Παίζει.

0: ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
4: Ναι!
5: Διαγωνισμός τώρα στον Kiss 961. Κάλεσε 2810-255-961. Kiss.
6: Πες με, γνωρίζεις, κερδίζεις και ποιον έχω στη γραμμή μου. Καλησπέρα.
7: Γεια σας.
6: Το όνομά σου?
7: Φωτεινή.
6: Φωτεινή, είσαι η πρώτη μου γραμμή, θα παίξω με τη δεύτερη. Καλή επιτυχία για την επόμενη φορά.
7: Ευχαριστώ.
6: Λοιπόν, πάμε στην τυχερή δεύτερη γραμμή. Ποιος βρίσκεται εκεί? Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
6: Το όνομά σου?
8: Βαγγελιό.
6: Γεια σου, Βαγγελιό, τι κάνεις?
8: Καλά, εσύ?
6: Καλά είμαστε και εμείς, είσαι στο σπίτι?
8: Ναι, ναι.
6: Τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο?
8: Είμαι τραυματίας τώρα και θα είμαι στο σπίτι.
6: Βαγγελιό, τι έπαθες?
8: Μία μικροεπεμβασούλα έκανα στο πόδι, είχα χτυπήσει και μου έχουν βάλει δύο ράματα, τρία.
6: Γρήγορα περαστικά.
8: Ναι, ευχαριστώ.
6: Λοιπόν, θέλω να μου χαμηλώσεις μάλλον λίγο το ραδιόφωνο. Έχεις ραδιόφωνο
8: να
6: δυνατά?
8: Να το κλείσω.
6: Δεν το κλείνεις, θα μ' ακούς από τηλέφωνο.
8: Ναι, σας ακούω.
6: Λοιπόν, Βαγγελιό μου, πάμε να παίξουμε γνωρίζεις, κερδίζεις.
8: Δεν σας ακούω όμως καλά.
6: Δεν μας ακούς. Καλά.
8: Κάνε διακοπές κάτι.
6: Εγώ
8: ναι, τώρα.
6: Κάνω διακοπές.
8: Τώρα σας ακούω.
6: Λοιπόν, θέλω να πας κάπου να έχει καλό σήμα για να παίξουμε σωστά.
8: Ναι.
6: Εντάξει.
8: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, Βαγγελιό, θα σου κάνω μία ερώτηση.
8: Ναι.
6: Έχεις 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου για να μου απαντήσεις σωστό ή λάθος. Μέσα σε αυτό το χρόνο, μέσα σε αυτά τα 5 δευτερόλεπτα, πρέπει να μου δώσεις μία απάντηση.
8: Ναι.
6: Αν τα καταφέρεις, μπαίνουμε στην κλήρωση.
8: Ναι.
6: Είσαι έτοιμη?
8: Α, κλήρωση μπαίνουμε.
6: Στην κλήρωση.
8: Όχι ότι με τη σειρά τώρα που θα βγούμε.
6: Όχι. Βαγγελιά, όμως είναι εύκολη ερώτηση.
8: Ναι, πείτε μου.
6: Και θα τα καταφέρουμε.
8: Θα πολλά άτομα θα είναι.
6: Είναι, εντάξει. Είναι. Δεν πειράζει, για δώστε μια ευκαιρία.
8: Ναι.
6: Λοιπόν, Βαγγελιό, το άγαλμα της ελευθερίας που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη το χάρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή Γαλλία. Σωστό ή λάθος?
8: Δεν άκουσα τώρα.
6: Αχ, δεν θα το προλάβουμε. Η Γαλλία το μα δεν. Δεν το κάναμε σωστά.
8: Ναι,
6: δεν το προλάβουμε.
8: Δεν σας άκουσα. Ναι, πείτε μου.
6: Τώρα τελείωσε. Παίξαμε. Βαγγελιό μου, θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία για την επόμενη φορά όμως, εντάξει?
8: Αν θέλετε τώρα, επειδή το έχω ανάγκη και αυτό που δίνω το δώρο.
6: Λοιπόν, καλή επιτυχία, θα σου ευχηθώ για την επόμενη φορά. Αν θέλεις, μείνε στη γραμμή σου όμως, για να σου εξηγήσω πολύ αναλυτικά τους όρους του παιχνιδιού, εντάξει?
8: Τώρα το κατάλαβα εγώ.
6: Εντάξει. Μείνε στη γραμμή σου, Βαγγελιό.
5: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
5: Get ready. Let's go. Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν καταφέραμε να μπούμε στην κλήρωση με τη Βαγγελιώθ. Μία ακόμα συμμετοχή θα δώσω σε λίγο. Θα ακούσετε για μία ακόμα φορά τον ήχο του πλοίου. Θα χρειαστεί να καλέσετε να βγείτε στον αέρα και να μου απαντήσετε με σωστό ή λάθος σε μία ερώτηση γνώσεων. Σήμερα η κλήρωση θα την κάνουμε παρέα. Μα διεκδικείτε ένα ταξίδι διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα με αυτοκίνητο στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο με τα πλοία της Anek Lines. Απόγευμα Παρασκευής και σήμερα μαζί μας είναι η Προκάτα Αρμουτάκης, διότι όταν πρόκειται για το σπίτι σας υπάρχουν λεπτομέρειες στην κατασκευή που κάνουν τη διαφορά. Στην Προκάτα Αρμουτάκης οι κατοικίες κατασκευάζονται με πιστοποιημένα υλικά, ενώ όλες οι γυψοσανίδες που χρησιμοποιούνται είναι πυράντοχες, ενισχύοντας την ασφάλεια της κατοικίας σας. Προκάτα Αρμουτάκης σε δύο σημεία, στο Ηράκλειο στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μύρων, στο Ρέθυμνο στην Εφέσου 2 και στο 2810-545-551.
1: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: ready? Ready!
1: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
3: Διαγωνισμός τώρα στο KISS 961. Κάλεσε 2810-255-961. KISS.
4: Λοιπόν, παίζουμε γνωρίζεις, κερδίζεις. Πάμε για την τελευταία μας συμμετοχή σήμερα. Ποιον έχω στη γραμμή μου, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Το όνομά σου?
5: Μανώλης.
4: Μανώλη.
5: Ναι, ναι.
4: Είσαι η πρώτη μου γραμμή, σε ευχαριστώ που κάλεσες. Παίζουμε με τη δεύτερη γραμμή, καλή επιτυχία για την επόμενη φορά. Έγινε, να είσαι καλά. Λοιπόν, για πάμε στη δεύτερη γραμμούλα. Για να δούμε ποιος βρίσκεται εκεί. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Μαρία, τι κάνεις?
4: Καλά είμαι, πώς σε λένε?
6: Ευαγγελία.
4: Α, γεια σου Ευαγγελία, τι κάνεις?
6: Καλά εσύ?
4: Καλά είμαι και εγώ, πού βρίσκεσαι?
6: Στο δρόμο.
4: Σχολάς?
6: Εντάξει, ναι, περίπου, ναι. Μπορούμε να το πούμε και...
4: Έχεις υποχρεώσεις το απόγευμα?
6: Τι?
4: Έχεις υποχρεώσεις το απόγευμα, γι' αυτό το λες έτσι λίγο, το σκέφτεσαι.
6: Με δύο γιους δεν θα έχουμε υποχρεώσεις.
4: Δεν πειράζει, παιδιά, αυτά είναι ωραία τρεξίματα, τώρα να τα πούμε κι αυτά. Λοιπόν, Ευαγγελία μου, εγώ εύχομαι να κλείσει πολύ πολύ ωραία εβδομάδα. Παίζουμε γνωρίζεις, κερδίζεις. Διεκδικείς διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τα πλοία της ANEC Lines. Για να μπούμε στην κλήρωση, παίζουμε. Έχω ερώτηση εύκολη. Θα σου κάνω την ερώτηση. Έχεις 5 δευτερόλεπτα στην διάθεσή σου για να απαντήσεις σωστό ή λάθος. Πάμε να παίξουμε?
6: Ναι, πάμε.
4: Ευαγγελία.
6: Ναι.
4: Το ανεμόμετρο είναι το όργανο που μετρά την ταχύτητα του αέρα. Σωστό ή λάθος?
6: Σωστό.
4: Απλά τα πράγματα.
6: Πολύ.
4: Λοιπόν,
6: πολύ
4: συγχαρητήρια, πολλά μπήκε στην κλήρωση.
6: Σε ευχαριστώ αγαπημένη.
4: Διεκδικείς και εσύ τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που όλοι θέλουμε, θα σου πω.
6: Ναι,
4: και μείνε λίγο στη γραμμή σου να κρατήσω στοιχεία.
6: Οκ, ευχαριστώ.

Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Σήμερα έρχεται ένα ακόμα Global Top 10. Λίγο μετά τις 5 θα ακούσουμε παρέα τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Ολλανδία. Απόγευμα Παρασκευής, λίγο πριν ξεκινήσω Σαββατοκύριακο, παιδιά, και θα σας πω ότι προετοιμαστείτε για μια πολύ πολύ δυναμική εβδομάδα. Διότι από Δευτέρα ο Kiss 961 έρχεται με ένα ακόμα διαγωνισμό. Ο Kiss 961 και το ιδιωτικό site Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Και το καλύτερο, επιλέγεις εσύ από τους τομείς που θέλεις. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών και τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά, δήλωσε συμμετοχή μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή και διεκδίκησε ένα χρόνο δωρεάν σπουδών στο ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή. Η κλήρωση έρχεται την επόμενη Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου.

Και τι ωραίο τραγούδι. Teddy Swims, Mr. Know It All, βρίσκεται στην θέση νούμερο 4 με τα καλύτερα τραγούδια του Kiss 961. Έτσι φεύγουμε για break. Μένετε μαζί μου. Έρχονται η Temper City και το Self Aware. Είναι το Powerplay αυτής εδώ της εβδομάδας. Επιστροφή σε πολύ λίγο με την κίνηση στους δρόμους της πόλης και με αυτές εδώ τις επιτυχίες.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
1: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Hot προτάσεις στο Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 30 μαχείων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 40 μαχείων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
4: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
4: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις.
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
8: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
8: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
9: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
10: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Καλησπέρα στους οδηγούς. Βρισκόμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τις 5 και θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή θα συναντήσετε αρκετή κίνηση στην Ικάρου, εκεί στο αεροδρόμιο. Κίνηση όμως και λίγο πιο χαμηλά, εκεί στα φανάρια της Καζαντζίδη. Χαμηλά στην Εθνική Αντιστάσεως, στην Παραλιακή, στην Νεάρχου, γύρω από την πλατεία των 18 Άγγλων. Θα σας πω ότι στο Γιώφυρο αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ χαλαρά τα πράγματα, όπως και μία ώρα νωρίτερα που βρέθηκα εγώ σε εκείνο το σημείο. Σήμερα το πρωί βέβαια έγινε χαμός εκεί στο Γιώφυρο με το φανάρι. Κίνηση βλέπω αυτή τη στιγμή στην 62 Μαρτύρων και κατά τα άλλα αρκετά χαλαρά τα πράγματα. Επιστρέφουμε στις επιτυχίες, έρχονται η Κατσάι και το Animal.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Κίσ 961, παίζουμε τις επιτυχίες. Τέιμι Μπάλα και Τζέιν εδώ. Αυτό είναι το Dracula. Βρισκόμαστε λίγο μετά τις 5. Και ήρθε η ώρα, παιδιά, να κάνουμε την κλήρωση. 2810-255-961 το τηλέφωνο του Κίσ. Για να καλέσετε αμέσως τώρα και να κάνουμε παρέα την κλήρωση. Έχω 22 τυχερούς ακροατές οι οποίοι σήμερα διεκδικούν ένα μεγάλο δώρο. Διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα με το αυτοκίνητό σας στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο με τα πλοία της ANEC Lines. Χρειάζομαι ένα εθελοντή να μου κάνει την κλήρωση. 2810-255-961 για να καλέσετε και να διαλέξετε ένα αριθμό από το 1 έως και το 22. Εμείς βέβαια τα έχουμε κάνει όλα όπως πρέπει. Έχουμε ανακατέψει αριθμούς, έχουμε φτιάξει όλα όσα χρειάζονται για να γίνει σωστά η κλήρωση. Πόπι, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, εσείς?
0: Βλέπω μια ανανέωση.
1: Ναι, και εγώ τη βλέπω, γενικά.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω τι συμβαίνει με το Σεπτέμβρη. Είναι σαν πρωτοχρονιά ο Σεπτέμβρης. Μαζεύεις όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία θέλεις να κάνεις ή δεν πρόλαβες να κάνεις. Έτσι, από τους στόχους που είχες βάλει για τη νέα χρονιά. Το Δεκέμβρη, ναι, ή αρχές Γενάρη, και τα ξαναμαζεύεις το Σεπτέμβρη.
1: Έτσι είναι, παιδιά.
0: Παιδιά, είναι και το βρίσκω και πάρα πολύ ωραίο. Και αν είχες, ας πούμε, στο μυαλό σου εκείνη την αλλαγή, να κόψω το μαλλί, να βάψω το μαλλί, να

0: κάνω και κάτι άλλο. Τα κάνει το Σεπτέμβρη, αν δεν τα κατάφερε την υπόλοιπη χρονιά. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε την κλήρωση. Διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τα πλοία τη ANEC Line σε δίκλινη καμπίνα όλη την εβδομάδα. Παίζαμε, γνωρίζει, κερδίζει. Και βέβαια θα σα πω ότι αν δεν καταφέρατε να μπείτε στην κλήρωση αυτή εδώ τη εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα, μπορείτε να συνεχίσετε να διεκδικείτε τη συμμετοχή σα και φυσικά αυτό το μεγάλο δώρο. Από το 1 έως και το 22, Πόπι, θέλω να μου δώσεις ένα αριθμό.
1: Θα σου πω το 16.
0: Το 16, τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που έρχεται και επιστρέφω για να καλέσουμε τον τυχερό ή την τυχερή.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, παιδιά, έχω νικητή. Έχω νικητή. Είναι ο τυχερός ο οποίος κερδίζει διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τα πλοία της ANEC Lines. Και πάμε να τον καλέσουμε. Πάμε να τον πάρουμε τηλέφωνο, να δούμε πού θα τον βρούμε και να του πούμε και τα ευχάριστα. Για να δούμε. Όχι, πιστεύεις, δεν το έχω κάνει καλά. Όχι, το έχω κάνει καλά. Είναι ο φίλος μας ο Μάνος.
1: Παρακαλώ.
0: Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά. Μια χαρά, εσύ?
0: Είμαστε πολύ καλά. Εσύ είσαι μάλλον καλύτερα.
1: Ναι, υποψιάζομαι κάτι, γιατί σας ακούω βασικά.
0: Α, πάρα πολύ χαίρομαι.
1: Ωραία, εγώ χαίρομαι περισσότερο.
0: Είμαι σίγουρη. Μάνο μου, τα ευχάριστα τα νέα είναι για να τα μεταδίδουμε πολύ πολύ δυνατά. Είσαι ο νικητής του σημερινού μας διαγωνισμού. Έχεις κερδίσει ένα μεγάλο δώρο. Διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα με το αυτοκίνητό σου στη γραμμή Ηράκλειο. Πειραιάς Ηράκλειο με τα πλοία της ANEC Lines.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τους γονείς μου,
0: ναι, ναι,
1: και τα σχετικά.
0: Μάνο, θέλω να μου πεις πότε πήρες τηλέφωνο. Σε ποια εκπομπή συμμετείχες?
1: Στη δική σου.
0: Στη δική μου?
1: Ή μάλλον να θυμηθώ, όχι, νομίζω.
0: Πες μου τι πρωινή, ώρα.
1: Στην πρωινή,
0: Στην πρωινή εκπομπή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πες μου την ερώτηση.
1: Αν θυμάμαι καλά, για τον Αλεκουδέλη ήταν το...
0: Η ερώτηση.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πολλά συγχαρητήρια θα πω καταρχάς, διότι είσαι πρωινό παιδί, ξυπνάς νωρίς.
1: Και πρωινό και μεσημεριανό και απ' όλα.
0: Απ' όλα. Ναι. Μάνο μου, πολλά συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιατί τώρα, ρε παιδί μου, πήρες τηλέφωνο, βγήκες στον αέρα, απάντησες με σωστό ή λάθος σε μια πολύ εύκολη ερώτηση από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Ναι. Και μπήκε στην κλήρωση.
1: Ναι.
0: Και κέρδισες και ένα μεγάλο ταξίδι, ένα μεγάλο δώρο. Το έχεις συζητήσει έτσι στο σπίτι?
1: Ναι, και είχαμε ξαναπάρει και παλιότερα. Είχαμε προσπαθήσει, να πω την αλήθεια, και πάλι.
0: Είχατε κερδίσει?
1: Όχι.
0: Δεν τα είχατε καταφέρει τότε.
1: Όχι. Ναι, είναι η κλήρωση τώρα, πολλά άτομα. Εντάξει. Ναι.
0: Εντάξει. Όμως, αν συνεχίσεις, βρε παιδί μου, και προσπαθείς, κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα. Εγώ εκεί θέλω να μείνω.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, έτσι, Μάνο μου, πολύ ωραία τα νέα. Θέλω να μείνεις στη γραμμή σου για να σου δώσω λεπτομέρειες για το πώς θα παραλάβεις το δώρο σου. Και βέβαια να σε αφήσω να πάρεις τηλέφωνο και όλους τους υπόλοιπους για να τους πεις για το ταξίδι.
1: Εντάξει, οι περισσότεροι μ' ακούνε βέβαια.
0: Βέβαια. Μείνε στη γραμμή σου.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Παίζουμε δυνατές επιτυχίες. Αυτό ο δεινοσόρ, Homebreaker το τραγούδι. Εδώ στα 20 λεπτάκια μετά από τις 5. Καλησπέρες από όπου και να ακούτε. Ήρθε η ώρα για να ξεκινήσουμε να ακούμε παρέα ένα ακόμα Global Top 10. Σήμερα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Ολλανδία. Και πάμε να ξεκινήσουμε από το νούμερο 10.
1: Νούμερο 10.

0: Ακούσα και Magnetic σήμερα στην θέση νούμερο 8 από τα 10 καλύτερα τραγούδια της Ολλανδίας. Ένα ακόμα Global Top 10 παίζει πολύ δυνατά στα ραδιόφωνά μας και σήμερα το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή επιλέγουμε και ακούμε ένα Top 10 από κάποιο σημείο του κόσμου. Σήμερα βρισκόμαστε στην Ολλανδία. Στην θέση νούμερο 10 ακούσαμε το Τσίριο. Superstar στην θέση νούμερο 9 και Roxy Decker. Μπαούσα και Magnetic στην θέση νούμερο 8. Και στην θέση νούμερο 7 έρχεται ένα ακόμα τραγούδι που κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ολλανδία. Έτσι φτάνουμε στις 5:30. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Ντονακάκη, εκεί όπου θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από τα κορυφαία επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως για κάθε γούστο και για κάθε ανάγκη. Είτε ψάχνετε για κομψά και διαχρονικά σχέδια, είτε για μοντέρνες και trendy επιλογές, στα οπτικά Ντονακάκη θα βρείτε σίγουρα αυτό που ψάχνετε. Επισκεφτείτε τα οπτικά Ντονακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Μικρό break έρχεται αμέσως τώρα, επιστρέφω με τα επόμενα, με τις τρεις επόμενες επιτυχίες στο σημερινό Top 10.
1: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
2: Τηλεόραση LG 50 inch on, τεχνολογίας Nano Cell, Smart με AI, μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 inch on, τεχνολογίας 4K, Smart με AI, μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 inch on, τεχνολογίας Mini LED 144 Hz, Smart, μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν η παραγωγή και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή.
1: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Ιδιαίτερων. Κέντρο Ιδιαίτερων Μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών. Εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του Ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32, Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90, Θέρισος. Παπαναστασίου 189 Μεσαμπελιές. Στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 222. Και νέο κτίριο στην Κηπούπολη, Ιτάνου και Πατμού γωνία. www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810-323-678.
3: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Lastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Lastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Μίλε σε έναν κόσμο που τρέχει. Η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
4: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
5: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Σήμερα ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Ολλανδία. Και στην θέση νούμερο 6, ένα τραγούδι που μας αρέσει πολύ. Ένα τραγούδι που ακούμε αρκετά συχνά στα top 10 της Παρασκευής. Την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόταν στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 στην Αμερική. Εκεί το βλέπω και σήμερα. Πάμε να ακούσουμε ποιο κορίτσι βρίσκεται στην θέση νούμερο 6.
6: Νούμερο 6.

παιδιά, δεν ξέρω για εσάς. Εγώ κάπου το ακούω το ελληνικό στοιχείο μέσα στο τραγούδι. Στην θέση νούμερο 4, ο Ρούντγκερ για αυτή την εβδομάδα. Another 54 Ultra Talk to You ακούσαμε στην θέση νούμερο 5 και υπέροχη Έλα Λάγκλι και Choosing Texas. Ένα τραγούδι το οποίο παίζει πάρα πολύ δυνατά τις τελευταίες εβδομάδες. Στην θέση νούμερο 6, σήμερα ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Ολλανδία. Φεύγουμε για μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τα 3 καλύτερα.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
3: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
4: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
5: Μα είναι βραδιά bowling.
4: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
5: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
5: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
8: Πω, τι σπιτάρο είναι αυτή Παναγιώτη?
9: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία, άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
10: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
11: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
12: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο. 2810-545-551.
13: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
14: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
15: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
14: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
15: Σι.
16: Τι να είναι το CNC?
17: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
18: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
19: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα σήμερα το απόγευμα. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Ολλανδία. Και στην θέση νούμερο 3, Hugel και Solto.
20: Νούμερο 3.

0: ένα πολύ αγαπημένο Mr. Know It All, ένα από τα πολύ πολύ δυνατά τραγούδια που παίζει τις τελευταίες εβδομάδες στον Kiss 961. Φυσικά Huge L και Soldo, Jamaican Bam Bam, και πόσο το ακούσαμε αυτό το καλοκαίρι. Σήμερα στην θέση νούμερο 3 με τα καλύτερα τραγούδια στην Ολλανδία, και φύγαμε για το νούμερο 1.
1: Global Top 10. Τα καλύτερα τραγούδια στον κόσμο σήμερα. Και τώρα το νούμερο 1.

Ένα τραγούδι που το ακούνε δυνατά και οι μικροί και οι μεγάλοι. Σακύρα και Μπέρνα Μπόι εδώ, αυτό είναι το Die Die και αυτό είναι το νούμερο ένα στα καλύτερα τραγούδια της Ολλανδίας για αυτή εδώ την εβδομάδα. Ένα ακόμα Global Top 10 έφτασε στο τέλος του μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά, ήταν τα οπτικά Αντωνακάκη. Ήρθε η ώρα για όλους εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς. Ένας είναι ο προορισμός. Στα οπτικά Αντωνακάκη, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα.

0: σήμερα το απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα ευχηθώ σε όλους σας. Περιμένω τη Δευτέρα στις 4. Μια πολύ δυναμική εβδομάδα ξεκινάει στον Kiss. Συνεχίζει ο διαγωνισμός. Γνωρίζεις, κερδίζεις και σας βάζει στην κλήρωση σε δίκλινη καμπίνα με αυτοκίνητο στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς με επιστροφή με τα πλοία της ANEC Lines. Όμως την επόμενη εβδομάδα τρέχει ένας ακόμα διαγωνισμός. Αυτή τη φορά με το ιδιωτικό ΣΑΕΚ Μορφή, που μπορείτε να κερδίσετε μια ετήσια υποτροφία σπουδών σε ένα τομέα που εσείς θα επιλέξετε. Αυτοί οι δύο διαγωνισμοί έρχονται την επόμενη Παρασκευή και φυσικά όλη την εβδομάδα δηλώνεται συμμετοχή. Πολλά φιλιά από μένα. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 4.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είχε μια πλούσια ερωτική ζωή.
2: Καλά, ποτέ δεν τη λες και πολύ πλούσια. Με τρεις μας είπε η κοπέλα, δεν είπε 13.
1: Δεν ξέρεις αυτό που λένε, ότι ό,τι σου λέει μια γυναίκα το πολλαπλασιάζει επί 3 και ό,τι σου λέει ένας άντρας το διαιρείς με το 3.
2: Και με 3, εντάξει, και πάλι τι έγινε.
1: Παιδιά, άμα σας λέω ότι.
2: Τέλος πάντων.
1: Ό,τι λέει μια γυναίκα, ακούστε μου, σας λέω, θα το πολλαπλασιάζετε επί 3. Και ό,τι λέει ένας άντρας θα το διαιρείτε με το 3. Γιατί εμείς τα λέμε εδώ.
2: Παιδιά, μα και πάλι λέμε 3 επί 3, 9. Και τι έγινε. Δηλαδή δεν είναι και κανένα αριθμό ρεκόρ.
1: Αυτό. Μια χαρά. Αυτή που ξέρουμε εμείς είναι λίγη.
2: Τέλος πάντων.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
4: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά.
6: Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση,
5: έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή.
0: Kiss 961.
5: Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
7: Hot προτάσεις στα Super Market Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μπανάνες Ντόλ 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
9: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στο Λέξεις, μαμά. Το Ξενόγλωσσο Βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
9: Ξενόγλωσσο Βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
10: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
11: Η Σοφία.
5: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
12: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
5: Αγγλικά, η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
10: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
13: Μόνο.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις?
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
7: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
8: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
9: Στο Auto Dusk.
8: Γιατί?
9: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
8: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
9: Αυτό, αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
10: Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
11: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Kiss. Το αύριο ξεκινάει εδώ. Ο Kiss 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Τριήμερο φωτιά με δώρο των ΦΠΑ στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο για 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές Bosch, Pizzos και NEF. Πρόλαβε την πιο ακτίβητη προσφορά μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και μόνο στα καταστήματά μας.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: City.
4: No silence if there's no sound.
3: Self-aware.
4: One way or another. You're going to put me out.
5: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
0: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. Μίλε. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
10: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο όμιλος μορφή.edu.gr.
11: Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Τηλεόραση LG 50 inch on, τεχνολογίας Nano Cell, Smart με AI, μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 inch on, τεχνολογίας 4K, Smart με AI, μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 inch on, τεχνολογίας Mini LED, 144 Hz, Smart, μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται. Μηχανικάρα μου, είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος, είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Σι. Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
6: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
7: Μα είναι βραδιά bowling.
6: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
7: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
7: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ εστί. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το κόουτ και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίος.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
5: Και τώρα.
6: Και τώρα.
5: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
5: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
6: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
5: Kiss. 961. Kiss. 961. Kiss.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και στα δώρα.
1: Τριήμερο φωτιά με δώρο των ΦΠΑ στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο για 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές Bosch, Pizzos και NEF. Πρόλαβε την πιο ακτύπητη προσφορά μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και μόνο στα καταστήματά μας.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
4: Έμστα έλεγα. Κάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
5: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
6: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
8: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά. Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop, homeon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε.
9: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω.
10: Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
11: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
10: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
11: Άρε Ζήνονα.
10: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
12: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
13: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
14: Η Σοφία.
15: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών Η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
16: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
15: Αγγλικά Η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
17: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
18: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
19: Στα πεζά, κυρία.
18: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
19: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
10: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

0: τα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743545.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.

0: Το αύριο ξεκινάει εδώ. Ο KISS 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
5: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
5: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
5: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 63, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
6: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
6: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
6: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk. Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
7: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
8: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
4: Listen.
5: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είχε μια πλούσια ερωτική ζωή.
2: Καλά, ποτέ δεν τη λες και πολύ πλούσια. Με τρεις μας είπε η κοπέλα, δεν είπε 13.
1: Δεν ξέρεις αυτό που λένε, ότι ό,τι σου λέει μια γυναίκα το πολλαπλασιάζει επί 3 και ό,τι σου λέει ένας άντρας το διαιρείς με το 3.
2: Και με 3, εντάξει, και πάλι τι έγινε.
1: Παιδιά, άμα σας λέω ότι.
2: Τέλος πάντων.
1: Ό,τι λέει μια γυναίκα, ακούστε μου, σας λέω, θα το πολλαπλασιάζετε επί 3. Και ό,τι λέει ένας άντρας θα το διαιρείτε με το 3. Γιατί εμείς τα λέμε εδώ.
2: Παιδιά, μα και πάλι λέμε 3 επί 3, 9. Και τι έγινε. Δηλαδή δεν είναι και κανένα αριθμό ρεκόρ.
1: Αυτό. Μια χαρά. Αυτή που ξέρουμε εμείς είναι λίγη.
2: Τέλος πάντων.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Τριήμερο φωτιά με δώρο των ΦΠΑ στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο για 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές Bosch, Pitsos και NEF. Πρόλαβε την πιο ακτύπητη προσφορά μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και μόνο στα καταστήματά μας.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίοδου 14 στα Χανιά. Homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
9: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
10: Denver City. No silence if there's no sound. Self-aware. One way or another.
11: You're going to put me out. Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά.
10: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
12: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Το αύριο ξεκινάει εδώ. Ο KISS 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Κάνε το επόμενο μεγάλο σου βήμα με τον KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
2: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασσό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
2: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
0: Και τώρα.
2: Και τώρα.
0: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
2: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο. Are you

961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

Kiss. Το αύριο ξεκινάει εδώ. Ο Kiss 961 και το ΙΣΑΕΚ Μορφή σου χαρίζουν μια ετήσια υποτροφία σπουδών. Ναι, καλά άκουσες. Μια ετήσια υποτροφία. Διάλεξε ανάμεσα στους τομείς υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικών, τουριστικών. Συντονίσου καθημερινά. Δήλωσε συμμετοχή. Μόλις δώσουν το σύνθημα η παραγωγή μας και διεκδίκησε έναν χρόνο δωρεάν σπουδών στο ΙΣΑΕΚ Μορφή. Κλήρωση Παρασκευή

0: Denver City. No silence if there's no sound. Self-aware. One way or another.
1: You're going to put me out. Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
0: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss
2: FM. Hi, what's up? This is Lady Gaga.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και τώρα.
1: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Kiss 961.

Κυριακής 9.61 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: 961. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν η παραγωγή και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.

0: These beautiful things that I've got.
1: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.